0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω πάμε. Τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει ανάποδα.
3: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις.
3: Μιλάς ποδανά.
4: Αμέλα, ομή. Πείτε μου, κρέτα στο πω ανάποδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
4: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
2: Άστο,
0: παιδιά.
3: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
4: Νυφάσαι ή ο πίμορφος όρους για στις που υπάρχει στη Λαδαέ.
3: Το είπα σωστά.
0: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
3: Ρόδο!
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τι θα έκανα εγώ αν μου την έπεφτε η σχέση του κολλητού μου, θα το έλεγα ή θα έκανα ότι δεν συνέβη ποτέ? Με την Αστερόπη να υποστηρίζει ότι θα το έλεγε με δόσεις.
1: Διακριτικά.
0: Αν την έπεφτε σε άλλη και το βλέπες, θα το έλεγε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί σου
0: άρα κοιτά
1: είναι...
0: τον κόλο σου.
1: Όχι, ρε.
0: Και κοιτά την κολάρα σου. Έπεσε η μάσκα του καλού κοριτσιού και της
1: εκκλησίας.
0: Εγώ αν ήμουν φίλη σου, δεν θα κοιμόμουν ήσυχο και
1: μα ανοιχτό αγόρι. Το ένα μάτι. Και αν του την έχω πέσει αυτή με εγώ.
0: Όχι σε μένα, στους ακροατές απευθύνσου.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Previously.
0: Στα κουνάβια.
5: Εμένα μου αρέσει να κάνω αυτά τα τοστάκια, τορτίγες, τέτοια πράγματα.
6: Τορτίγια! Τορτίγια φτιάχνω στη μικρή το πρωί να πάει στο σχολείο. Ναι, αυτό σα δάκρυα να πάει να φάει.
5: Ω, δεν ξέρει πόσο χορταστικό είναι αυτό.
7: Τι χορταστικό είναι, Μαρία.
6: Είναι τορτίγια. Εκτό και άμα φάω μαζί και το Μεξικάνο που την έχει.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Music 892.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
4: Θέλω να πάρω ένα καινούριο ψυγείο. 2.000 έκανε όλο το ψυγείο. Και είναι και τα ψυγεία τα οποία πας και τα χτυπάς. Πώς χτυπάς πίσω, ας πούμε, το κολαράκι. Δύο χτυπήματα. Και ανοίγει και βλέπεις απ' έξω από το ψυγείο τι έχει μέσα στο ψυγείο. Έχει ένα τέτοιο τζάμι.
5: Μωρέ, πας καλά.
4: Και όταν το ξαναπατάς, σβήνει.
5: Σου είναι κόπος να πιάσεις το χερούλι της πόρτας και να την τραβήξεις. Πρέπει να πληρώνεις 2.000 για να του κάνεις. Είναι πεταμένα λεφτά. Δεν πιστεύω να πας να το αγοράσεις αυτό το πράγμα. Έχεις κάνει παραγγελία. Είσαι απίστευτος. Μωρέ, θα πας να ρίχνεις σκαμπύλια στο ψυγείο σου. Είσαι καλά.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε.
6: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου. My love.

0: Music 892.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Καλημέρα, Λενιό μου, καλημέρα. Εσύ, δικό σου τάφο, έχεις έτοιμο.
4: Φυσικά.
3: Τι είδες?
5: Όντως.
4: Το οικογενειακό. Βρέμα. Εννοείται, βεβαίως. Και εκεί πέρα βάζω και τα αγαπημένα μου αντικείμενα.
3: Βέβαια,
4: ήδη,
3: βέβαια.
5: Τι εννοείς?
4: Εγώ έχω βάλει του παιδιού μου, ας πούμε, το πρώτο παπουτσάκι.
3: Ναι.
4: Τα δόντια των παιδιών.
5: Ποια δόντια?
6: Τι θα κάνεις, περίμενα τα δόντια παιδιών σου?
4: Όταν τους πέθανε. Τα πρώτα, τα νεογυλά.
3: Φιλελεύθερα, δεν το περίμενα. Εντάξει, είναι παραδοσιακή.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Άκουγα χθες που έκλεινες την εκπομπή.
5: Ναι.
4: Καλά αυτό, τι τέλειο.
5: Ποιο?
4: Έτσι όπως κλείνεις την εκπομπή. Το τελευταίο σου μικρόφωνο.
5: Τι είπα?
6: Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
4: Όχι, μωρή, θα κάτσω όλο το βράδυ να σε περιμένω μέχρι αύριο.
7: Και ο Δημήτρης λέει, η αλήθεια είναι, προτιμούμε Αστερόπη μόνη της.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιφάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, αγόρι μου, τι θα μα τραγουδήσει.
3: Ο παπαούτε.
4: Α, παπαούτε.
2: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσει. Λοιπόν, πάμε.
5: Σκάσε και α το ακούσουμε τώρα.
2: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου το αφήσω. Πάμε.
4: Ωραία το λέει.
3: Άσα κρε παπά.
2: Τι παπά.
3: Τι μαουέτ του κασέ. Σα τουά. Δε ολμανί φαγή. Κουμπίνι τουά. Ε, ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε. Ούτε
2: δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
1: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

Don't waste my time, 'cause you'll get me mad. I have a

0: Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο, πες μας.
1: Ω, μάλαμα. Είχαμε κάτι τρακαρίσματα.
0: Για να γελάς τόσο πολύ, φαντάζομαι δεν χτύπησε κανείς.
1: Το χαμόγελο κρύβει το μπόνο από πίσω, ξέρεις.
0: Πώς.
1: Πρέπει να έχει φτάσει τα 2000.
0: Εντάξει, καλά, και εσύ σιγά λε.
2: Τι σιγά, ρε,
0: το νόμιζα.
1: Έχει πεθάνει, καλέ.
2: Τι το κάνεις, αγγελάς, σε παρακαλώ, δεν μπορώ.
0: Ηρεμήστε.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο το έχουμε ακούσει. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Music 892.
1: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω!
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 89.

0: Music 892.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ. Στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Music 892.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις.
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι.
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Marseille Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
5: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: We'll be right back.

0: Music 892.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
6: Euro Jackpot.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: 59 χρόνια Μόρις.
8: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Previously. Στα κουνάβια.
11: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
12: Ναι.
11: Οι παντρεμένοι θα πάμε και έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο θα κλάψουν μάτια.
12: Εντάξει ρε Φάνη.
13: Δεν είναι τόσο πολύ ρε.
12: Είναι επειδή
11: θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβεις έξι ρε σαν τον Ινδιάνα Τζόουνς.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Λοιπόν,
2: Παναγιώτα.
1: Παναγιώτα μου. Παναγιώτα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δεσποινής Παναγιώτα μου. Λοιπόν, Παναγιώτα μου, ένα, δύο ή τρία, φιλενάδα.
3: Τρία.
1: Το τρία η φίλη Παναγιώτα. Παναγιώτα, θα παίξεις με το κοθόνι, το πυρότουβλο, τη τζιμεντόπληθα, το μαντρότυχο, τη Μαρία μα.
2: Α, για σένα έλεγε.
4: Τίποτα άλλο ακόμα, ρε εσύ.
1: Παναγιώτα,
4: Παναγιώτα, φτιάξε λίγο και το κινητό σου, γιατί ακούγεσαι λίγο μπουκωμένα.
1: Ναι, αυτό φταίει.
3: Λοιπόν, είμαστε ναι.
4: Α, περαστικά.
1: Λοιπόν, Παναγιώτα μου, περίμενε στη γραμμή σου. Μίτσο.
5: Έχουμε τον Πέτρο.
1: Πετράν.
6: Φάνη.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δύο ή ένα.
6: Δύο.
1: Το δύο, ο Πετράν. Πετράν, αγόρι μου, θα παίξουμε μαζί.
4: Συμμαχία.
6: Αυτό περίμενα, Φάνη.
1: Φρίζ. Ωραία.
5: Εσύ κάτι έκανες, Φάνη.
1: Λοιπόν, εγώ...
4: Έχεις πάρει.
5: Σουάπ
1: είχα πάρει. Λοιπόν, Παναγιώτα μου και Πετράν μου. Παιδιά, τα που παίζουμε 30 δευτερόλεπτα, όποιος βρει τις περισσότερες λέξεις από αυτές που θα σας περιγράψω εγώ και ο Δημήτρης. Κλασικά, εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες, δεν πρέπει να σας πούμε ούτε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο αυτών. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Το ξέρετε το παιχνίδι, μικρά μου κουνάβια?
6: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Σου παραμιλάω.
6: Αλλά θα το μάθουμε, πάμε.
5: Ταμπού, ταμπού είναι.
1: Ταμπού είναι. Ξεκίνα Μαρία εσύ, ξεκίνα Μαρία εσύ με την Παναγιώτα. Εντάξει, αφού δεν το έχει παίξει
4: εγώ.
5: Με τα κόκκινα.
1: Λοιπόν, ξεκινάνε Πετράν πρώτα τα κορίτσια.
5: Αν πάρει εσύ και την παίζω και εγώ μαζί του.
1: Παγώνα μου, είσαι έτοιμη.
4: Ποια παγώνα, παιδί μου, Παναγιώτα.
1: Παναγιώτα.
3: Ναι.
1: Είσαι έτοιμη.
3: Έτοιμη.
1: Με ποιε παίζουμε.
4: Κόκκινε.
5: Μαρία, δώσε το καλύτερο σε αυτό, ε.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Τι έγινε.
4: Λοιπόν, αυτός που πηγαίνει σε ένα μεγάλο γήπεδο και η Πατουλίδου. Τι...
5: Αθλήτρια.
4: Ναι, τι έκανε. Ναι. Λοιπόν, όταν. Πείτε.
5: Πάσο.
4: Ο Φάνης ανήκει σε αυτήν την.
5: Influencer, παρουσιαστή.
4: Αλλιώς όχι, σε αυτήν. Λόγω της ηλικίας.
5: Ηλικιακή ομάδα.
4: Ναι, πώς είναι. Ή.
3: Ηλικιωμένο.
4: Όχι, αλλιώς ρε παιδιά μου, τι είναι, οι boomers ή.
5: Millennials.
4: Ναι, δεν το
1: Λοιπόν.
4: Δύο.
1: Όχι, ένα, δύο. Ναι. Μία. Πετράν, κατάλαβες τι κάνουμε, έτσι.
6: Ναι.
1: Λοιπόν, εύκολο, ναι. Δύο θα βρούμε και προχωράμε. Μίτσο, ανακάτεψε και δώσε μου. Πετράν, είσαι έτοιμος.
6: Α,
4: βγάλει και το Millennials.
1: Ναι.
5: Καλά τώρα.
1: Λοιπόν. Τρία. Δύο. Ένα, πάμε. Λοιπόν, όχι Ναπολιτέν, η άλλη.
6: Καρμπανάρα.
1: Η άλλη, όχι. Πες σε μια άλλη. Έλα, Ναπολιτέν και άλλη μία είναι.
6: Μπράβο.
1: Μας το φέρνουνε στις ταβέρνες. Το πρώτο πράγμα που σου φέρνει σε μια ταβέρνα, τι είναι το?
6: Το μήμα, χαροπίνο.
1: Αυτό πώς λέγεται αυτό όλο μαζί. Το?
6: Σερβίσιο.
1: Σε γαλλικό είναι το? Πες πάσο, ο Τσιτσιπάς τι κάνει?
6: Παίζει τένις.
5: Εκτός.
4: Το χασες. Ισορροπία. Ισοπαλία.
1: Το σουβέρ, βρε γαμγά. Το σουβέρ, βρε γαμγά. Το σουβέρ, βρε γαμγά.
5: Εντάξει.
1: Έπεσα και θα σε χαζό, ρε φίλε.
5: Καλά, Μαρία. Άνοιξε το παράθυρο και πέσε.
1: Λοιπόν, παιδιά, νέα.
3: Ξεκινάμε πιο μετά.
5: Γιατί είχε φρίζο, Φάνη, κατάλαβε.
1: Είχαν πάρει τη βοήθεια φρίζ. Το έχει ακούσει ποτέ το
3: φρίζ. Α, δεν το είχα ακούσει.
1: Δεν πειράζει.
4: Θα σε έχω τώρα.
5: Όχι, δεν με έχει.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμη, φιλενάδα.
4: Παναγιώτα, δεν τον έχουμε το Δημήτρη τώρα. Δυο μα είμαστε.
1: Νέα 15 δευτερόλεπτα. Είστε έτοιμε.
3: Πάμε.
1: 3, 2, 1, πάμε.
4: Λοιπόν, όταν αυτό το υπερβαίνεις, σου κόβουν.
3: Όριο.
4: Ναι, τι. Όριο, ναι, το πες. Όριο τι.
3: Την αλλαγή.
4: Όριο τι. Όταν πηγαίνεις με 160. Όταν πηγαίνεις με 160, τι είναι αυτό.
3: Ταχύτητα.
4: Ναι.
1: Όριο ταχύτητα.
3: Το είπα.
1: Είπε ταχύτητα και το.
4: Είπε και το όριο, ρε παιδιά.
3: Είπα το όριο.
5: Όριο ταχύτητα. Το είπε πριν από το ολόκληρο, ρε Παναγιώτα. Έλεω και εσύ, τι όριο αλλαγή.
1: Λοιπόν. Έλα, Γιώργο. Πώ λέγε, Πέτραν. Έλα τώρα. Παίζουμε μετά. Άμα δεν κερδίσουμε και τώρα, είμαι αυτό. Τρία. Δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν. Η Τόμαχοκ, τι είναι.
6: Πριζόλα.
1: Τέλο! Τέλο, Πέτραν.
4: Δεν πειράζει ρε Παναγιώτη.
5: Έλεος ρε Μαρία.
4: Εγώ τώρα έφτεγα.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 89.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
2: Music 892.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Είμαστε στην κορυφή της λίστας με τα πιο απαιτητικά τεστ οδήγησης στον κόσμο.
12: Έλα ρε. Πόσες φορές έδωσες?
11: Μία.
12: Πόσες φορές λάδωσες?
11: Καμία.
12: Άσε ρε.
11: Sorry.
12: Το πέρασες έτσι με τη μία και οδηγάς έτσι.
11: Τι, οδηγώ εξαιρετικά για αρχή.
12: Ναι ρε.
11: Να σου πω πάντως.
12: Τους κάδους ρωτήστε στη γειτονιά πώς εξαιρετικά οδηγάει. Μπαίνει στο αμάξι και οι κάδοι τρέχουν. Βγάζουν πόδια. Πάνε κρύβονται στις γειτονιές.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
2: Στο Music 892.
1: Ακολουθήστε μας.

0: βράδια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πάρε 5, δώσε
2: 3.
3: Πόρτα, πόρτα. Λοιπόν, μαλάκι, δεν έχουμε.
4: Γιώργος.
3: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
3: Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις.
5: Μια χαρά εδώ πέρα.
3: Να σου πω, ρε Γιώργο, δεν ξέρω, είσαι από το πρωί, έχεις μπει μέσα, μας ακούς.
5: Ναι, ναι.
3: Να σου πω, ρε φίλε, τώρα επειδή εδώ πέρα ξέρει, εμένα με κορυδεύει αρκετό κόσμο. Αυτή η θεωρία που ανέπτυξα εγώ το πρωί σου φαίνεται τελείως τρελή, τελείως μυστήρια.
5: Όχι με τα νεύρα αυτά που λες.
4: Πες ρε παιδί, μου πες πολλά πράγματα. Ρε,
3: αυτό που σου λέω ότι είμαστε μπαταρίες και δουλεύουμε όλοι και πάνε σε 4-5 οικογένειες όλα τα λεφτά του κόσμου.
5: 100% ισχύει.
4: Ορίστε, συμφωνεί.
3: Ναι, ναι. Το θέμα είναι αυτές οι 3-4-5 οικογένειες που λογοδοτούν. Έχεις εσύ την απάντηση.
5: Όχι, παιδιά, είμαστε ένα Μάτριξ όλοι.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Ακούγεσαι ψαγόνες, αδερφέ. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξεις?
5: Ναι, ναι, εννοείται.
3: Θέλω να μου πεις τρεις τραγουδί. Όχι, πού να το πεις αυτό. Πες μου. Τι έχεις βάλει, ρε Μίτσο, τι δουλειά κάνεις?
4: Για αποφάση και εσύ, ρε παιδί.
5: Οδηγός,
3: ναι. Τρία μυθολογικά πρόσωπα, έτσι από τη μυθολογία, ναι, που μεταμορφώθηκαν σε φυτό ή λουλούδι.
5: Τι είναι αυτό, ρε?
3: Πες ονόματα από φυτά, θα τα βρεις όλα. Είναι ονόματα από φυτά. Ιάκυνθος. Αλλά.
6: Πήγαινε εσύ τελευταίο μέλη
3: που σου. Μα είσαι βλάκα, ρε Μίτσο. Πού βέζει,
6: παιδί.
3: Μάγκα, δεν παίζει εδώ πέρα ο Χόπκινς.
4: Το Ιακύνθι, ωραίο όνομα που πει Ιάκυνθος.
3: Να το σου άλλο, καλά, εντάξει. Ναι, παρακαλώ.
6: Έχουμε Κατερίνα.
3: Κατερίνα μου. Δευτέρη, θα σε πλακώσω.
4: Είναι η Κατερίνα αυτή που έχει προφίλ φωτογραφία και είναι κουκλά.
3: Ναι.
4: Γιατί την έπανα και εγώ. Πάρτε την Κατερίνα.
6: Τι την πήρα, μωρέ, Λευτέρη, είσαι με τα καλά σου.
3: Δεν έχω.
4: Κάτι γίνεται, είναι νεκρές γραμμές.
3: Κατερίνα που έχει προφίλ και είναι κουκλά.
4: Είναι πάρα πολύ όμορφη. Πρέπει να είναι καινούργια ακροάτρια. Δεν την έχω.
3: Δεν παίζει τώρα αυτή.
4: Γενικά έχουμε πολύ ωραίες ακροάτριες. Τι εννοεί?
3: Ναι.
6: Α, πολύ όμορφα
4: δεν το έβλεπε. Είναι πάρα πολύ όμορφα.
3: Κατερίνα είναι AI.
4: Είναι και στα χρώματά μου.
6: Μοιάζει λίγο με AI.
3: Ωραία, Κατερίνα, έχει βάλει φωτογραφία AI η Κατερίνα.
4: Καλά, δεν έχω, είναι νεκρό.
3: Τι είναι νεκρό, εντάξει, μα είναι ψεύτικα. Είναι μποτάκι η Κατερίνα. Είναι μποτάκι. Τι είναι, ντροπή, να την ντροπή. Έχει κάνει AI μέχρι και στα. Παιδάκι μου, αυτό δεν είναι και κακό AI. Είναι σαν καρτούν. Είναι τόσο.
4: Δεν νομίζω να έχει βάλει κάτι.
3: Δημοκρατή, κοίτα εδώ πώ είναι. Είναι σαν καρτούν, δεν είναι καν AI. Λοιπόν, έλα.
6: Το κλείσε.
3: Το κλείσε από την τροπή της. Πήρε χάμπαρ εδώ και τα φωτογραφία.
6: Έκλεισε τον bot.
3: Βρείτε, καλά, δεν τρέπεσαι, μωρή Κατερίνα. Τι έχεις βάλει και για φωτογραφία, μα, είπαμε να κάνουμε μια ωρεοποίηση. Έχεις κάνει.
4: Ρε, παιδί μου, μπορεί τα φίλτρα μερικές φορές παραπάνε.
3: Ποια φίλτρα. Λοιπόν, ναι, πάμε, παρακαλώ.
4: Κάτσε. Παρακαλώ. Μελίσσα. Μελίσσα, ωραίο όνομα το Μελίσσα.
3: Μελίσσα.
4: Ωραίο όνομα τα έχετε, ρε παιδιά.
3: Ναι. Έλα, Μελίσσα.
4: Μελίσσα, καλή Μελίσσα.
3: Έλα, καλημέρα. Μελίσσα, πώς την είπα εγώ?
4: Μέλισσα την είπα.
3: Ναι, Μελίσσα.
4: Μελισσινή. Α,
3: Μελισσινή. Ωραίο.
4: Ωραίο το Μελισσινή, γιατί δεν το κράτησε.
3: Μελισσινή, δεν σε ακούμε, ρε πουλάκι μου. Καλά, βγάλε την ανοιχτή ακρόαση.
7: Μισό.
3: Δεν σε κλείνω, πουλάκι μου, δεν σε κλείνω, πουλάκι μου. Έλα.
7: Μελισσινή. Έχει φοβήσει, θα με κλείσει.
3: Δεν σε κλείνω, βρε, σταμάτα. Έλα, Μελισσινή μου, καλημέρα. Πόσο χρονών είσαι?
7: Είμαι 30 χρονών.
3: Πήγε 30, έτσι. Με τι ασχολείσαι, Μελισσινή μου?
7: Είμαι marketing manager σε μια ασφαλιστική.
3: Βαριέμαι τελείως.
5: Καλά, καπιτανέ.
3: Ποιος είναι, μιλάει το αγόρι σου, μιλάει, ποιος είναι εδώ μέσα?
7: Όχι, κανένα.
3: Α, καμία άξιο, μόνη σου.
7: Δεν έχεις. Πάω δουλειά, 9 η ώρα και έχω αργήσει.
3: Να σου πω, τι θέλω να σου πω, δεν έχεις αγόρι,
7: Όχι.
4: Καλέ, κάτι ακούσαμε από μέσα. Εγώ άκουσα τρική φωνή.
6: Όχι, γραμμή άλλη, ναι.
3: Όχι, όχι. Μελισσινή μου, από επιλογή δεν έχεις αγόρι?
7: Είναι πρόσφατο που τελείωσε.
3: Ναι, τον έδιωξε ή
7: σε έδιωξε? Ακούγεται ένα πιπ να.
3: Ναι, απάντα μωρή κάποια. Σε έδιωξε ή τον έδιωξε?
7: Μαζί.
3: Α, τα διάλα.
4: Αποφασίσαμε.
3: Αποκλείεται.
4: Ποιο
3: σκέφτηκε?
6: Όχι, όχι.
3: Καταρχήν, πόσο καιρό. Πόσο καιρό τα είχατε.
7: Ήταν πολύ πρόσφατο.
4: Λίγο.
3: Ναι, ήταν πολύ πρόσφατο, εννοείς πολύ λίγο. Ναι,
4: Επέζεσαι
3: με το τσικέλι.
4: Μην ανεβάζει την ένταση, είπε δεν θε εντάξει.
7: Ένα-δύο μήνες.
3: Τι τον χάλασε τον κύριο?
7: Δεν το χάλασε κάτι, εμένα με
3: χάλασε. Απέστο, δεν υπήρχε χημία στο.
7: Αναρριμότητα.
6: Πόσο χρόνο ήταν?
3: Πόσο χρόνο ήταν?
7: Παιδιά, δεν μπορώ τώρα να το πω
3: όλα
7: αυτά. Μπορεί να
3: σα ακούει. Θα μα ακούσει η Ελλάδα, είναι. Να σου πω κάτι.
4: Έχουμε αλλάξει και το όνομά σου.
7: Είναι το όνομά μου.
3: Είναι κακό να σαν όριμο. Είναι κακό. Δεν είπαμε ότι είναι κλέφτη ο άνθρωπο. Είπε ότι είναι κλέφτη ή ότι σε κεράτωσε. Ανώριμο. Για όλοι οι άντρε, ανώριμοι είμαστε. Κακό είναι. Ενώ εσύ είσαι πολύ όριμη. Πού κάθεσαι και παίρνει πρωί-πρωί στα κουνάβια και παίρνει.
4: Παιδι μου, τι λε κοπέλα.
3: Τι να πω. Μελισσίνη, μια τελευταία ερώτηση. Είμαστε εδώ πέρα. Δεν σε ξέρει κανένα.
7: Μια οικογένεια.
3: Ήταν και θέμα χημία. Στο σεξ.
7: Όχι, όχι,
3: ήταν
7: καλό.
3: Ήταν καλό, φαντάσου, είδε που σα λέω ότι.
7: Αν μα ακούει, αν
4: μα ακούει.
6: Για όνομα του Θεού, ρε Μελισσινή.
4: Αν πώ το μετάνιωσε.
3: Πραγματικά, ρε
4: Μελισσινή. Γιατί δεν το κρατάγατε μόνο Friends with Benefits.
7: Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται.
4: Υπήρχαν συναισθήματα.
3: Είδε όμω εσύ, Μαρία, σε αντίθεση εσύ. Εγώ τι έχω παρατηρήσει, Μελισσινή, για ποιο λόγο σε ρωτάω. Ότι όσο μεγαλώνει η γυναίκα, δίνει προτεραιότητα στο σεξ. Ενώ μικρότερε είστε πιο ρομαντικέ. Νομίζω και στον άντρα αυτό. Δηλαδή, εσύ τώρα στο μυαλό σου έχει μόνο το σεξ, αυτό που σου λείπει. Ενώ η Μελισσινή σου λέει ναι, ήταν κύριο το σεξ, ήταν πολύ καλό, αλλά εγώ, κύριε μου, θέλω κάτι άλλο. Είμαι νέα. Θέλω να ζήσω και μέσα να σκεφτεί καρδούλα. Τα λέω σωστά, Μελισσινή. Δεν είσαι και εσύ να θες τώρα μόνο σεξ, σεξ.
4: Κάτσε ρε, ηρέμησε μόνο σεξ, σεξ. Αφού λέει, αν μας ακούει, ήταν πολύ καλά το σεξ. Ηρέμησε.
6: Ρε Μαρία, τόσο πολύ. Δεν ξέρω τι Μαρία θέλει τόσο πολύ.
3: Η Μαρία μόνο τόσο. Απανοτή οργασμή, τίποτα άλλο.
4: Κάθεσε και τον ακούς, μωρέ.
6: Κάνεις οργασμούς, Μαρία, τόσο πολύ.
3: Είναι κακό που είναι νυφωμανή.
4: Με είπε και με νυφωμανή, εσύ. Πα καλά τώρα.
3: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
4: Τα πέταξε έτσι τι τουρμπίνε και πάμε να παίξουμε. Μελισσινή, εγώ το είπα, επειδή όταν μιλήσατε για το σεξ. Ναι. Είπες ότι ήταν καλό αν ακούει. Και λέω, γιατί δεν το κρατάτε sex friends with benefits.
6: Μαρία, έχει συναισθήματα η κοπέλα.
3: Παιδάκι μου, Μελισσινή, είσαι χριστιανή ορθόδοξη. Αυτά δεν τα επιτρέπετε στη θρησκεία μας. Μα τι ναι, με την άλλη τη μάγισσα.
4: Αυτό το ήθελε το παιδί.
3: 30 χρονών κορίτσι, sex with benefits.
4: Friends with benefits.
3: Ακούνε και εγώ, συγγνώμη Μελισσινή που ακούστηκα.
4: Δεν έχει βρει την ταινία με την Μίλα Κούνης και τον Justin Timberlake. Friends with benefits.
7: Μετά που κατέληξαν.
4: Μετά τα βρήκανε, γι' αυτό σου λέω. Μπορεί να οριμάσει και αυτό.
6: Μελισσινή, εσύ είχε συναισθήματα ή ο άλλο είχε συναισθήματα.
4: Και γιατί δεν είστε μαζί, ρε παιδιά, κάνετε καλό σεξ.
7: Δεν γίνεται.
3: Έχει δίκιο, Μελισσινή. Εγώ σου λέω ότι φαίνεται λάμπη δεν είναι χρυσό. Καλά έκανε. Θα βρει άλλο χειρότερο. Λοιπόν, πάμε, Μελισσινή, μα έχει πιάσει την κουβέντα τώρα. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη.
7: Ναι.
3: Θέλω να μου πει. Έλα, πολύ εύκολη ερώτηση θα μου βάλω. Θέλω να μου πει τρία τραγούδια. Όχι, αυτό δεν θα το βρει, εντάξει. Ωραία. Πε μου τρει ταινίε του Άλφερντ Χίτσκοκ.
6: Τι τσβάζει, μωρέ.
3: Κάτσε, ρε Μελισσινή, να σου πω κάτι. Δεν είναι όλες δύσκολες με το βλάκα του Δημήτρη. Ωραία, πες μου τρία τραγούδια του Bon Jovi. Τον Bon Jovi.
7: It's my life.
3: Μπράβο.
7: It's my life.
3: Ναι, μα αφού σου κατάλαβες μόνο γιατί. Ναι, πάμε. Άστε κοπέλα, friends
6: with
3: benefits. Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, η έλξη γίνεται στα κουναβόμενα.
3: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι, Γιάννη. Πόσο χρόνο είσαι,
4: φίλε. Τώρα τι λέει κι αυτό. Μα παιδιά, γιατί.
3: Γιάννη, πόσο χρόνο είσαι, φίλε.
2: 30.
3: Φίλε, τώρα αυτά τα friends with benefits και αυτά τώρα είναι ωραία να ακούγονται στον αέρα. Εσύ ήσουν ποτέ friends with benefits με κάποιον.
2: Όχι, δεν είναι το καλό
4: παράδειγμα. Ναι, είμαι σίγουρη, κανένα σα δεν.
3: Βεβαίω, κυρία μου, γιατί ο άντρα ο σωστό δεν δέχεται. Εγώ θα είμαι εδώ.
4: Εσεί πηγαίνετε πάντα με συνέστημα, πηγαίνετε όλοι άντρε τη ζωή σα.
3: Δεν είπα αυτό.
2: Με το σταυρό στο χέρι.
3: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι θα πάω. Το friend with benefits τι είναι? Είναι, είστε ευθυνόφοβοι και οι δύο, και η κοπέλα και ο άντρας.
6: Όχι ρε Φάνη.
3: Ένας αληθινός άντρας δεν έχει friends with benefits. Έχει benefits μόνο.
4: Α, να εντάξει.
3: Το friends with benefits. Όχι, μα έτσι είναι εσύ.
6: Δεν είναι αυτό.
4: Τα βρίσκανε πολύ καλά στο σεξ. Θέλανε ο ένας τον άλλον σε αυτό το κομμάτι. Και τους λέω, γιατί δεν το κρατάγατε έτσι.
3: Να το κρατάγατε τι, έτσι.
4: Μέχρι να σας τελειώσει. Γιατί
3: μπράβο έχουν. Μαρία, μπράβο Μαρία. Λες και είναι δουλειά. Μπράβο Μαρία, τι λέει ρε φίλε.
4: Ναι, για μα πέσα... και οι δύο θα συνεισφέραν.
3: Τι να την κάνω εξπόζ, ρε φίλε.
4: Και εσύ για καλό τώρα, τα λες.
6: Εσύ αδερφέ, το παρεξηγήσει το
3: εσύ αδερφέ, έχεις σχέση.
2: Εννοείται.
3: Να το... πόσα χρόνια.
2: Αραβωνιασμένος
3: 11
2: χρόνια.
4: 11
3: αραβωνιασμένος. Μαρακά, εσύ είσαι απατεώνας. Κλείστο να ρε, κλείστο. Άκου εδώ, 11 χρόνια αραβωνιασμένος, ο απατεώνας.
6: Και από τα 19.
3: Κοροϊδεύει το κορίτσι ρε.
4: Γιατί τόσο πολλά χρόνια
3: αραβωνιασμένος. Γιατί είναι ψεύτης, αυτό είναι χειρότερο.
4: Για ρώτα τον, γιατί
3: δεν κλείστο, δεν θέλω να μιλάμε. Όποιος είναι αραβωνιασμένος πάνω από ένα μήνα, μην ξαναπάρει.
4: Πάνω από ένα μήνα και σε πολύ λίγο λες. Ο αραβώνας πόσο είναι κανονικά να κρατάει, 2 χρόνια.
3: Υπάρχουν και άλλοι που είναι 400 χρόνια αραβωνιασμένοι.
4: Λέω το πιο νορμάλ, ρε παιδί, υπάρχει νορμάλ.
3: Και ξαναδείς, νορμάλ δεν υπάρχει.
4: Στον αραβώνα.
3: Αραβώνα είναι με αραβωνιάζομαι, υποθέτει μέχρι να γίνει ο γάμος. Αν έχω προγραμματίσει το γάμο το καλοκαίρι, αραβωνιάζομαι το Σεπτέμβρη. Γιατί κάποιοι θα πούνε Λαμπρόπουλε, δεν έχουμε λεφτά. Άστα, δεν είναι θέμα οικονομικό. Πας και παντρεύεις και ξανά δημαρχείο. Λοιπόν, αραβωνιάριδες που είναι πάνω από τέτοιο είναι. Έλα, φυλάκια, πάμε, παρακαλώ.
6: Έχουμε τον
4: Θοδωρή.
3: Ναι, Θοδωρή, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
8: 22
3: αδραυλικό. Έλα, δρόμο, ρε. Σου ξαναπεί, μην ξαναπάρει τηλέφωνο εσύ εδώ πέρα. 22 χρονών, σου ξαναπεί. 22 χρονών δεν παίρνει τηλέφωνο εδώ πέρα. Έχει τόσες εκπομπές, πηγαίνετε, ακούστε κάτι άλλο αθλητικά.
6: Μην τα διώχνει τα παιδιά.
4: Δεν θέλω, ρε. Δεν θέλω.
3: Και στον δρόμο δεν θέλω να με χαιρετάτε, κολόπεδα.
4: Άκου τώρα.
3: Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
6: Έχουμε Κωνσταντίνο που είναι παντρεμένο, θέλει να μιλήσει.
3: Έλα, Κωνσταντίνε.
8: Καλημέρα, Φάνη, καλημέρα, παιδιά.
3: Πε τα γόρια, πόσο χρόνο είσαι.
8: 28.
3: Ναι, παντρεμένο. Ναι, εντάξει, είσαι μικρός.
8: Παντρεμένο, 28 ναι. χρονών, με παιδί. Κιόλας.
3: Με παιδί.
4: Μπράβο σου, μπράβο σου.
3: Έτσι, ο άντρας.
4: Πόσο χρόνο το παιδί.
3: Πρέπει να παντρεύεται μικρός ο άντρας.
8: Το παιδί είναι 9 μηνών.
3: Το παιδί είναι 12. 9 μηνών, λέγε, είχες εσύ friends with benefits.
8: Όχι, όχι, ποτέ φανεί. Εγώ είμαι καλό παιδί.
3: Πήγες κύριος μπροστά, τη ζήτησες. Γεια σας, εδώ είμαι αυτός.
8: Τίποτα παλαιών αρχών, πάω κατευθείαν.
4: Όλοι είστε παλαιών αρχών.
3: Ναι, ναι, ναι,
4: εδώ πέρα.
3: Βέβαια. Αυτό. Λοιπόν.
4: Όλοι παλαιών αρχών. Έχω πέσει με τους ηθικούς εδώ μέσα.
3: Με την κόμενα, πόσο καιρό είσαι μαζί.
8: Είμαστε 2 χρόνια.
6: Την κόμενα, ρε.
3: Όχι, δεν την γυναίκα σου, με την κόμενα λέω. Πόσο καιρό είστε μαζί.
8: 2 χρόνια.
3: Α, και με την γυναίκα σου.
8: 2 χρόνια.
3: Μαζί τις βρήκες τα γεράτα, μπράβο. Πάμε να παίξουμε. Τρεις μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου από Α.
8: Λοιπόν, Τρίπολη.
3: Μπράβο. Από Α. Δεν μπορεί αυτοί οι ακροατές να είναι όλοι δικοί μας.
4: Απόστολος.
6: Αφού σου είπε από Α, ρε Κωνσταντίνε.
3: Έλα ρε Αποστολή.
4: Δεν πειράζει, μπερδεύτηκα.
9: Έλα ρε Φανή.
3: Έλα αγόρι μου, εσύ είσαι μεγάλος ηλικία, πόσο χρόνο είσαι. Πόσο είσαι?
9: 35.
3: Πόσο χρόνο είσαι, κυρία Τάπε, είσαι 22.
9: 35 είμαι, σου λέω.
3: Να σου πω, είχες εσύ τώρα friends with benefits και τις βλαγίες.
9: Ούτε καν, στα χλαμάρι
4: είναι. Ούτε καν, εσείς τις γνωρίζετε και τις παντρεύεστε κατευθείαν.
9: Ναι. Φανεί, πρέπει τι? Να είναι κυνηγός. Να βγαίνει,
3: ναι.
9: Να πυροβολάει και να κατακτάει. Αυτά τώρα στα χλαμάρι. Mm. Έλα να κάνουμε κάτι παραπάνω, γιατί είμαστε φίλοι. Και είναι.
4: Όχι επειδή είμαστε φίλοι, βρε παιδί μου, να κρατήσετε τη σχέση ως sex friends with benefits, δηλαδή μόνο στο ερωτικό κομμάτι.
3: Εντάξει, Μαρία,
9: αυτό δείχνει έλλειψη αυτοπεποίθησης και ότι δεν μπορώ να είμαι πιο κοινωνικός.
6: Όχι, δεν σημαίνει αυτό.
4: Καμία σχέση, καλέ. Καμία σχέση.
3: Αδερφέ, πρέπει να αλλάξει λάστιχα. Τι είπε τώρα.
4: Εντάξει, μάλλον δεν το έχει ακούσει.
6: Δεν σημαίνει αυτό, παιδιά.
4: Καμία σχέση.
6: Δηλαδή, α πούμε, εγώ με το Φάνη μπορεί να είμαστε φίλοι, να είμαστε μια χαρά, αλλά όταν δεν έχουμε κάτι, μπορεί να κάνουμε κάτι μεταξύ μα.
3: Φίλε, ο τύπος ο προηγούμενος στάνταρ με πατάκια στα 4. Είναι τετράποδο. Τετράποδο, μάλλον και ήταν τετράποδο. Ο προηγούμενος να ξέρει ήταν τετράποδο. Κατέβαινε τώρα από κάποιο μαντρί κάτω. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ποιον έχουμε, έχουμε άλλον. Πω, τι είπε, ρε μαλάκα, το θηλαστικό το άλλο, μαλάκα, τι είπε, ναι.
4: Εντάξει, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Τα μπέρδεψε λιγάκι.
3: Και μετά λέμε για τρελαίνουν την κόμενες. Αλλά, παρακαλώ. Τι είπε, μαλάκα.
6: Θες να πάρω το κιάτο να τοποθετηθεί.
3: Κιάτο, ναι, κιάτο, εννοείται θέλω
6: κιάτο. Κιάτο είναι για τοποθέτηση.
3: Ναι, κιάτο. Άκου friends with benefits. Άκου να δεις τα ύστερα του κόσμου, μαλακά.
4: Παιδί μου, από όταν ψάχνονται δεξιά και αριστερά, αφού τα βρίσκουνε.
3: Έλα ρε Μαρία, αφού τα βρίσκουν. Να παντρευτούν από αυτά τα βρίσκουν, δεν καταλαβα τι.
4: Είδες, σου είπα ότι έχουν άλλα προβλήματα. Ναι. Εγώ πίστευα ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αυτοί οι δύο μαζί.
3: Πάμε, πάμε.
4: Γιώργο, ακούς.
3: Ναι. Τι είπε, μαλακά, ο άλλος ο Τίγρης. Ναι.
4: Εγώ τον πήρα.
3: Κιάτο.
4: Εγώ τον πήρα το κιάτο.
9: Τώρα σε σκεφτόμουν, ρε διάβολε. Τώρα σε σκεφτόμουν.
3: Κιάτο, μισό λεπτό. Ναι, πες να μου. Μισό λεπτό. Θέλω να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά μικρά παιδιά εδώ πέρα και τοποθετούνται για το θέμα friends with benefits. Επιτέλους βγαίνει ένας άντρας ο οποίος έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι να τοποθετηθεί. Είχες εσύ στα νιάτα σου, ρε Κιάτο, είχες εσύ friends with benefits. Εσύ γιατί. Ναι, πες τα.
9: Έχω μια αρχή, Φανουλή. Σου λέει μια γυναίκα, ας πούμε, ή το οτιδήποτε αυτά. Εσύ είμαι μπουκωμένος, μπορείς να με ξεμπουκώσεις. Οφείλεις να ξεμπουκώσεις τον άλλον που έχει ένα πρόβλημα. Οφείλεις. Και να μην σ' αρέσει, θα το κάνεις.
6: Καλά να πάθεις. Εσύ φταίς. Τώρα διαχειρίσου το.
4: Για μίλη.
3: Εννοείς. Α, εσύ είσαι υπέρ του friends with benefits.
9: Εννοείται όλα μέσα. Βλέπετε, δεν βλέπετε. Όλα.
3: Κάτσε ρε.
6: Να σε δω κεντρικέ τώρα.
3: Όπα, κάτω. Περίμενε.
9: Έχω μια λιγούρα και έχει μόνο φασολάδα.
3: Ναι.
9: Αφού πεινάω, φάει φασολάδα σήμερα και ό,τι βρεις αύριο φάει κάτι καλύτερο αύριο.
4: Βλέπεις.
9: Οφείλεις να φας. Θα ξεμπουκώνεις όπου χρειάζεται. Φανούλε.
3: Ναι, σε ακούω κι άτο, λέγε.
9: Φανούλη, εγώ για άλλο πήρα.
3: Ναι, λέγε.
9: Αύριο έχω μια δουλειά Αθήνα.
3: Ναι, ναι.
9: Επειδή έστειλα σε έναν που νόμιζα ότι είναι άντρας που κάθεται δεξιά σου.
3: Ναι, ναι.
9: Αλλά τελικά
3: μου. Είσαι καλεσμένος, θα έρθει από εδώ πέρα. Θα έρθει από εδώ πέρα.
6: Όχι γι' αυτό, μου είπε ότι θέλει σπλινάντερο. Και εγώ του λέω, μην το φέρει το σπλινάντερο.
3: Θα το φέρει, θα το φέρει. Αύριο σε περιμένω από
6: εδώ. Θα το φάω,
3: θα το φάω. Θα το φάω.
4: Τι θα φέρουμε εδώ μέσα σπλινάντερα.
9: Θα το βάλω στο σιγανό και θα πω απάντηση.
3: Να σου πω, στείλε στο Δημήτρη το όνομα τεπώνυμο σου να σε αφήσουν στα κιούρι.
4: Γιώργο θα
3: φέρει.
9: Ναι. Πατατούλες.
3: Ναι, θα το διαλύσω.
4: Το σπινάτο με τις
3: πατάτες. Ναι. Αύριο σε περιμένω, αδερφέ. Λοιπόν, φυλάκια. Κιάτο, στείλε το ονοματεπώνυμό σου. Αύριο θα είστε εδώ πέρα. Φυλάκια, γεια.
4: Κανιβαλισμός, ρε παιδιά, σπινάτερο.
3: Όχι, ρε, κάτσε να το δεις από κοντά.
6: Έχουμε Μπέλα.
3: Μπέλα, Μπέλα.
10: Ναι,
3: επιτέλους, μια γυναίκα. Έλα, ρε Μπέλα, πόσο χρόνο είσαι.
10: 39.
3: Όρισε. Μια
10: Εδώ μιλάμε για πραγματική γυναίκα.
11: Γιατί με, αλτή είμαστε, με
10: δε, όχι, δεν είναι. Μπέλα μου, έλα, είσαι παντρεμένη, έχεις παιδάκια, οτιδήποτε.
12: Έχω δύο παιδάκια χωρισμένοι.
10: Ναι, μπράβο.
11: Να λοιπόν, σου ζήσουν.
10: Να σου ζήσουν. Λοιπόν, για λέγε τώρα, αυτό εμείς που είσαι κοντά στην ηλικία δικιά μου. Υπήρχαν αυτά τα εμείς τα νιάτα μας, είχαμε ρεμπέλα, friends with benefits.
12: Όχι, καλά, όχι.
10: Μα είναι και υποτιμητικό, δηλαδή, για μένα και για τους δύο τώρα. Δηλαδή, τι είναι, είμαστε φίλοι και τέτοιο.
11: Τι υποτιμητικό και για τους δύο παιδί μου, συμφωνώ.
12: Ή βρίσκεις ή δεν βρίσκεις, τέλος.
10: Ναι, βέβαια, μαράκι, έτσι, το τι friends with benefits. Εμένα μου κάνει ναι. και την πίτα ολόκληρη. Επίσης, πώς μπορείς κάποιον να το βλέπεις φιλικά, να το βλέπεις και ερωτικά. Εγώ δεν πάω να σε διασωθώ.
11: Παιδί μου, το friends with benefits ναι. δεν είναι οι δύο φίλοι μόνο. Μπορεί να υπάρξουν και φίλοι. Είναι δύο άτομα που δεν τα βρίσκουν να κάνουν σχέση-σχέση.
13: Μόνο αυτό.
11: Να έχουν σεξουαλική επαφή από το να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά.
10: Μα να έχουν.
11: Για το κάνουν συμφωνία.
10: Να έχουν σεξουαλική επαφή χωρίς να μπορώ να μεταφέρω συναίσθημα. Εγώ, Μαρία.
11: Εσύ, ναι.
10: Μα δεν μπορώ. Εγώ δίνομαι, Μαρία.
11: Εσύ πάντα δινόσουν.
10: Εγώ δίνω, βέβαια, ολοκληρωτικά δίνω.
11: Έτσι, ναι, με το
10: μα τι είναι αυτό. Είσαι με ένα καλά. Α, εσύ δεν δίνεσαι.
11: Εσύ είσαστε όλοι εδώ πέρα δινόσασταν.
10: Δεν
11: πάντα.
10: Μιλάω για όλο τον
11: κόσμο. Βγάζατε συνέστημα.
10: Μπέλα,
11: πάντα.
10: Εγώ δίνομαι.
11: Εσύ δίνεσαι.
10: Ναι. Θες να, να πεις κάτι, Μπέλα, να περασπίσεις τον εαυτό σου.
12: Και εγώ μόνο. Εγώ μετά που χώρισα, εσύ, είπα να κάνω το Friends with Benefits, ναι, αλλά βέβαια. Δεν μου βγήκε.
10: Δεν φύγει, δεν φύγει.
11: Γιατί έτυχε να μην τη βγει, δεν το είπε.
10: Μαρία, δινόμαστε. Εμείς δεν είμαστε και εσένα που σε. Μισό λεπτό, Μαρία. Μπέλα, η Μαρία είναι κρύο αίμα. Η Μαρία μπορεί να κάνει. Που δεν είναι κακό. Μπορεί να κάνει σεξ αχαλίδι όταν το χωρίς σε συνέστημα. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό που σου αρέσει να κτηνώδε σεξ. Ζωώδε σεξ. Μοσταγέ. Πνιξίματα, τσόκερ, χαστούκια.
13: Τέτοια Μαρία, ε.
11: Είναι δυσμητικά σου και το πιστεύεις. Έχει πει εδώ πέρα μα έχει κάνει.
13: Δεν σου φαίνεται. Έχει βάλει και το μαύρο το φούτερ εδώ πέρα, δεν σου φαίνεται.
11: Λες και είμαι στο OnlyFans είναι.
10: Λοιπόν, Μπέλα, ο καθένα. Εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα για να κρίνουμε. Εγώ και η Μπέλα είμαστε στην αισθηματική.
11: Και χώρισε.
10: Τι είχε η ρε Μαρία εδώ πέρα τώρα. Μιλάμε για Jurassic Park τώρα καταστάσει.
12: Μα και εμένα ο πρώην μου ήθελε εμένα και τα friends with benefits.
10: Ναι, κάτσε. Κάτσε τώρα. Αν μου θες τώρα τα ίσματα και τέτοια. Θέλω να σου πω ότι. Θέλω να σου πω ότι εγώ και η Μπέλα και κάποιοι άλλοι άνθρωποι είμαστε συναισθηματικοί. Δηλαδή, όταν κάνουμε έρωτα, κάνουμε και επικοινωνούμε συνέστημα. Τώρα από εκεί πέρα, κάποιοι θέλουν μόνο τη σωματική επαφή. Το καταλαβαίνω, είμαστε οκ.
11: Ρε, παιδί μου, και εγώ ρε, παιδιά, συνέστημα θέλω.
10: Τι
11: απλά λέω τώρα για τους ανθρώπους. Σε όλη σου τη ζωή, εσύ μόνο συνέστημα έβαζε.
10: Τώρα είναι από ό,τι κατάλαβα βράδυ.
11: Εγώ είμαι, είπαμε.
10: Βραδιά και αστυνομία, τηλέφωνο.
11: Εσύ δεν.
10: Ναι, εντάξει.
11: Ρε, Δημήτρη, εσύ κάτσε και το πιστεύει τώρα.
13: Το προφίλ σου τον ήλφα στο ξυμαράκι κάτω παύλα.
11: Δηλαδή, πραγματικά, φτιάξε μου ένα.
10: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα Μπέλα μου, πάμε να παίξουμε τώρα. Και συγγνώμη με τη Μαρία και συγγνώμη για αυτά που ακούγονται στον αέρα.
11: Λοιπόν,
10: Μπέλα μου, θέλω να μου πεις. Έλα, πολύ εύκολο, έτσι δεν έχουμε ξανακάνει. Πες μου, τρεις από τους πέντε ωκεανούς της γης εκτός από τον Ειρηνικό.
12: Ατλαντικό.
10: Μπράβο.
12: Ινδικό.
10: Ωραία, άλλο ένα.
14: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκατη το μισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
6: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Euro Jackpot και

0: Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Previously. Στα κουνάδια.
5: Ο ισοδηματίας σήμερα, με θυμάσαι.
6: Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς θα καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
7: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
5: Α, σου άλλους να δουλεύουν. Τι μου αρέσει.
7: Η ζωή δεν είναι για όλους.
5: Κάποιος όμως να τα τρώει, δεν γίνεται.
7: Το μαράκι μας λέει για τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
5: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας, μια χαρά.
7: Ο καθένας τον καναπέ του με τον καφέ.
6: Ακροατές μου, σας αγαπώ! Τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα, παιδιά. Να πάρω το σοβαρό μου τώρα, γιατί είναι και ιατρικό. Ξέρατε ότι τα καλύτερα φάρμακα στον κόσμο βρίσκονται στην κουζίνα σας? Θα σας εκπλήξω με αυτά που θα πω.
1: Τι θα πεις?
2: Για τα φάρμακα που βρίσκονται στην κουζίνα
1: ρε, σας. Να σου πω κάτι. Να κασίνω πριν ξεκινήσει, Μαρία. Ρε εσείς, ρε μαγαζιά, ρε καταστήματα, τι έχετε πάθει, ρε? Τι πράγμα είναι αυτό?
3: Τι είναι?
1: Ρε, βγαίνω έξω και πλέον δεν ξέρω τι εποχή έχουμε. Ρε εσύ, αν βγεις έξω κάτι μια βόλτα στα μαγαζιά. Παιδιά, έχουν γίνει όλες οι γιορτές μαζί. Έχουμε Halloween, έχουμε Χριστουγεννιάτικα, έχουμε Black Friday, έχουμε St. Patrick's, έχουμε τη Αγία Βαρβάρα. Τι γίνεται, ρε? Ρε. Βγαίνουμε έξω και είναι όλο το marketing έχει πέσει. Βγαίνεις και δεν ξέρεις τι εποχή έχεις. Αν με φέρει και με ρίξει ένα όφο στην Αθήνα και μου πει τι εποχή έχεις, δεν καταλαβαίνω. Έχουμε από τη μία κρύο ζέστη, δεν ξέρουμε τι καιρό έχουμε. Απ' την άλλη βλέπεις χριστουγεννιάτικα, κολοκύδες, απόκριες και βλέπεις και πώς λένε και. Πώς μια άλλη γιορτή.
2: Χριστουγεννιάτικα.
1: Ναι. ναι.
2: Τι έγινε, Βαλεντίνο?
1: Παντού βγαίνεις έξω και βλέπεις χριστουγεννιάτικα, κολοκύδες, φαντάσματα, καρδούλες για του Αγίου Βαλεντίνου. Τι είναι, ξωτικά! Τι έχουμε, ρε? Εγώ πού θα προδώσω τα λεφτά μου, ρε? Είστε με τα καλά σας! Θα μας τρελάνετε, βγαίνεις έξω και δεν ξέρεις τι να γιορτάσεις! Πήγαινε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας να δεις τι γίνεται. Και πες μου τι εποχή έχεις. Ρε, είναι τρελά αυτό το πράγμα, σταματήστε. Βγαίνουμε έξω και μπουρλανόμαστε.
2: Α, όντως έχουν ξεμείνει και μερικά μαγιό.
1: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα? Παιδιά, μπερδευόμαστε εμείς οι καταναλωτοί, οι απλοί. Βγαίνω να πάρω χριστουγεννιάτικες μπάλες και καταλήγω με αρνί! Σούβλας! Γιατί το έχει προσφορά για το Πάσχα! Ρε, μη γελάτε! Μη γελάτε! Παιδιά, marketing, αν με ακούει το marketing, βάλτε μια σειρά, ρε! Να ξέρουμε πώς θα ξοδέψουν τα λεφτά μας. Τι να πάω εγώ να ψωνίσω τώρα? Βγαίνω έξω Σεπτέμβρη μήνα, από το Σεπτέμβρη ξέρω, αρχές Οκτωβρίου, και μου ζητάει το παιδί χριστουγεννιάτικο δέντρο και παράλληλα και λαμπάδα! Και να πάρω και, πώς το λένε, και κολοκύθα να την ανάψουμε. Τι να κάνω, ρε μάνα, τι να κάνω, πείτε μου εσείς.
3: Πάρτε όλα να σκάσκεις.
2: Έχει τα δίκια του τώρα. Είναι, ξεμείναμε από το καλοκαίρι, ξεκίνησε η σχολική χρονιά, έχει Halloween, έχει χριστουγεννιάτικα στολίσανε λύση στην Αργυρούπολη.
1: Ναι, ρε, είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Φεύγεις από το σπίτι και άμα κάνεις μια βόλτα, καταλήγεις, τι να σου πω, με ένα σκελετό για το Halloween, με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, με ένα σημαίακι για 25 Μαρτίου. Τι γιορτάζουμε και όλα μαζί, ρε! Είναι τρέλα, ρε! Σταματήστε, ρε! Σταματήστε, έχουμε μπερδευτεί, έχουμε χαζέψει. Τέλος πάντων, μην με.
2: Τι να κάνουν όμως τώρα?
1: Εγώ τι να κάνω?
2: Και τα έχουν έρθει και τα Halloween, έχουν έρθει και ένα σωρό
1: άλλα. Κάθε μαγαζί έξω είναι και μια διαφορετική σεζόν. Ο καθένας το ό,τι του καπνίσει, ρε. Ό,τι του καπνίσει, στολίζει ό,τι θέλει ο καθένας.
2: Εδώ έχουν ξεκινήσει τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, οπότε και τα μαγαζιά τώρα θα πρέπει να έχουν στολίδια.
1: Ναι. Τέλος πάντων, συνέχισε, συγγνώμη, Μαρία, ήθελα να πω αυτό.
2: Όχι, πες το, βγάλτε από μέσα σου.
1: Λέγε, συνέχισε, άσμε.
2: Ελαιοπλήσιμε. Α, τι να πω κι εγώ μετά από αυτά.
1: Ρεσί, μα είναι δυνατόν.
2: Ελαιοπλήσιμε λάδι καρύδας.
1: Ναι.
3: Τι, ελαιοπλήσιμε λάδι καρύδας.
2: Βεβαίως. Θα κρατήσετε μία κουταλιά της σούπας λάδι καρύδας στο στόμα σας για 10-20 λεπτά και μετά θα το φτύσετε. Απομακρύνει πολύματα από το στόμα. Βοηθάει στη φυσική λεύκανση των δοντιών. Μειώνει τα επιβλαβή βακτήρια και υποστηρίζει την υγεία των ούλων.
1: Μωρή μαϊμού, τι λες από εκεί πέρα? Σ' ακούω και σένα όλη την
2: ώρα. Να πηγαίνεις και στα βιολογικά καταστήματα, είναι τα μόνο που έχεις αφήσει απ' έξω.
1: Αυτά έχουν κάποια γιορτή.
2: Όλο και κάτι θα έχουν.
1: Πρωτομαγιά, τι έχουν?
2: Ναι, νομίζω κάτι θα έχουν. Λοιπόν, μία κουταλιά της σούπας, παιδιά, έλαιο καρύδα στο στόμα σας για 10 με 20 λεπτάκια.
1: Η Κρυσταλία λέει, εμείς λέει σήμερα ψήσαμε λουκάνικα για το Oktoberfest.
3: Ναι. Oktoberfest, σωστά.
2: Τι είναι το Oktoberfest, ναι. Δεν το ήξερα αυτό.
3: Oktoberfest, γιορτή.
2: Σοβαρά.
3: Μπύρα και λουκάνικο, φουλ.
1: Ναι, ναι. Και δίπλα και μετά, πώς το λένε, και μελομακάρονα. Δεν ξέρω.
2: Αχ, ωραία τα μελομακάρονα τώρα.
3: Ωραία και τα λουκάνικα.
2: Καλά. Γίτσες.
3: Παναγία μου.
1: Όχι, δεν ήταν τέτοιο.
3: Ναι, φάνη, πραγματικά βάλω το χέρι.
1: Σταγονίδιο. Που μου τώρα, είναι κάτι σαν να μου έχει μπει κουνούπι στη μύτηρη.
2: Παιδιά, μήπως μας έχει πιάσει κανένα αλλεργικό?
1: Όχι, όχι.
2: Έχει αλλεργίες τώρα, γιατί έχει αλλάξει ο καιρός και έχουμε τις άνοιξεις που έχουν μεταφερθεί.
1: Τι λες τώρα, εγώ έχω για τα δύο παιδιά άρρωστο σπίτι. Σας έχω κολλήσει σίγουρα.
2: Τέλεια.
3: Και όχι, ρε φίλε, πάλι.
1: Ναι, τέλεια. Ναι.
2: Νερό με λεμόνι, παιδιά. Θα το πίνετε το πρωί μόλις ξυπνήσετε.
3: Έχω ακούσει ότι είναι μύθος στη
2: Μαρία. Όχι, σε θερμοκρασία δωματίου, έτσι. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό, ρε εσύ. Είναι και καθαρίζει, δηλαδή ενεργοποιεί πέψη. Υποστηρίζει τη λειτουργία του ύπατος. Προσφέρει βιταμίνη C και συμβάλλει στην ενυδάτωση.
1: Για ποιο λέμε τώρα?
3: Νερό με λεμόνι.
2: Νερό με λεμόνι. Πριν οτιδήποτε να το πίνει.
1: Εσύ, μπορεί να κάνει καλό, αλλά είναι δυνατόν άνθρωπος ο οποίος είναι καλά στα μυαλά του να σηκωθεί το πρωί και να πιει νερό με λεμόνι?
2: Βέβαια.
1: Μαλακά, είμαι άνθρωπος, όχι κινητήρας. Τι είναι, τι νερό, νερό με λεμόνι.
2: Είναι
1: τι,
2: μια συνήθεια.
1: Να ασπρίσουν τα μάτια μου. Ρε, δεν λέω εδώ ότι δεν κάνει καλό. Ξυπνάς το πρωί-πρωί και το πρώτο δουλειάκο είναι να πιεις νερό με λεμόνι. Μάλιστα είσαι ρομπότ. Δεν, άνθρωπος κανονικός. Δεν το κάνει αυτό. Έχεις πρόβλημα στο μυαλό. Δεν λέω ότι δεν κάνει καλό. Για να προλάβω μερικούς οι οποίοι που λένε ότι. Αλλά όποιος ξυπνάει το πρωί και πίνει νερό με λεμόνι, νερό με κάτι οτιδήποτε άλλο, δεν είναι καλά στα μυαλά του. Κάνει καλό. Μπορεί να κάνει το καλύτερο, να είναι αντιεξοδοτικό, αντιστρεσογόνο, αντί. Δεν είσαι καλά στα μυαλά σου όμως να το κάνεις το πράγμα. Δεν λέω ότι δεν κάνει καλό. Άλλος πίνει νερό με τσουκνίδες. Γίνεται, ρε φίλε.
2: Αυτά τα. Γαϊδουράγκαθο.
1: Μα να, τι είμαι, καπιμπάρα, να κάθω να πίνω τέτοια πράγματα πρωί-πρωί. Έλα, ρε φίλε τώρα.
2: Το γαϊδουράγκαθο μου έχουν πει είναι πολύ καλό για του ανθρώπου.
1: Να το πιει, οκ, αυτά τα φεψίματα, όπως λέγονται, να τα πιει αργότερα μέσα στη μέρα, το καταλαβαίνω, να πιει ένα αυτό που λένε. Αλλά. Πρώτο πράγμα με που ανοίγει τα μάτια σου να πίνεις νερό με λεμόνι, νερό με τσία, νερό με γαϊδουράγκαθο, νερό με ζωχιά και ραδίκια. Φίλε, πρέπει να είσαι γιατρός. Γιατρός που είσαι ψυχίατρος. Δεν το λέω επειδή δεν το κάνω εγώ. Κάντο αφού πιες ένα καφέ ή αφού φας ένα πρωινό, ναι, να το κάνεις μέσα στη διάρκεια. Πρώτη κίνηση, δεν γίνεται. Είσαι ψυχοπαθής.
2: Φάνη μου, άκουν λίγο να σου πω. Εσύ μας είχες πει ότι έτρωγες σε πρωινό ένα κλαμπ. Ούτε και αυτό
3: ναι,
2: είναι
3: κλαμπ, ψυχολογικό. Ναι,
2: εσείς δεν μου το είχατε πει.
3: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Λοιπόν, και αυτό δεν είναι.
1: Δεν το λέω, ρε εσύ, άλλο να σου πω, να φας το πρωί κάτι. Ρε εσύ, κάτσε
2: να ζέγεις. Να φας κάτι, όχι να φας ολόκληρο κλαμπ.
1: Έχεις φάει English breakfast.
2: Το English έχει μέσα και φασόλια και τα και bacon και όλα αυτά.
3: Δεν έχει πατάτες τηγανιτές.
1: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι οκ, να φας κάτι το πρωί το καταλαβαίνω, αλλά να πιεις νερό με λεμόνι σκέτο.
2: Ρε παιδί μου, άκου λίγο. Θα πιεις το νερό με το λεμόνι και μετά θα ακολουθήσει και κάτι άλλο. Δεν σου είπα να μείνεις με αυτό.
1: Πιες το μετά. Εγώ με το ζόρι το πρωί πίνω, δηλαδή που πίνω για τη βαριά μικρό, πίνω μια βιταμίνη σε που πρέπει. Και, δηλαδή να πιω ένα ποτήρι νερό με το που ξυπνήσω, είναι ρε φιλέ που ξέρει, με τη βιταμίνη πρέπει να το.
2: Ναι, εννοείται. Και τώρα κάποια είχε γράψει, δεν είδα ότι πήγε να λιποθυμήσει, λέει, γιατί ρίχνει την πίεση.
1: Ποιο?
2: Δεν θα βάλετε πολύ λεμόνι. Το λεμόνι, βέβαια.
1: Ναι, μην το παρακάνετε με το λεμόνι και ξεφύγετε.
2: Παιδιά, μην το παρακάνετε. Κάποιες σταγόνες θα βάλετε σε θερμοκρασία δωματίου.
1: Ρε, παιδιά, δεν λέω τώρα ακραία πράγματα. Να φας γουρνοπούλα πρωί, που μπορείς να τη φας. Αλλά θέλω να σου πω, το νερό γενικά, όχι με το λεμόνι. Να πιεις ένα ποτήρι νερό το πρωί. Είναι το στόμα, πώς το λένε, πέτσα από τα βραδινά σάλια, να πούμε. Είσαι χάλια. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ.
2: Έξαλλο έχει γίνει ρε παιδάκι με αυτό το λεμόνι με τον εντάξει.
1: Ναι, χίλιες φορές μάλλον να ξυπνήσω το πρωί και να πιω ένα μπακάρντι. Μάλλον δεν γίνεται.
2: Ωραία, σε πάω στο άλλο. Έχετε δοκιμάσει κουρκουμά?
1: Ναι, καλό στα παιδιά.
2: Λοιπόν, εγώ είχα δοκιμάσει και σε μια καφετέρια.
1: Κουρκουμά είναι στο φαγητό, μπαίνει κουρκουμά.
2: Παντού μπαίνει και σε ροφήματα. Το είχα πιει ρόφημα με κουρκουμά, μαύρο πιπέρι. Τέλο πάντων, φανταστικό.
3: Ήπηκε μαύρο πιπέρι.
2: Είναι εξαιρετικό. Φανταστικό και έχω πάρα πάρα πολύ καιρό να το πιω. Λοιπόν,
3: ρε Μαρία, πώς θα πίνεις?
2: Άκου λίγο τώρα τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω, παιδιά.
2: Θα αναμίξετε μία κουταλιά του γλυκού κουρκουμά και μία πρέζα πιπέρι σε ζεστό γάλα ή τσάι. Παιδιά, είναι φανταστικό.
1: Εντάξει, εσύ
2: δεν. Έχει αντιφλεγμονώδεις ουσίες ο κουρκουμάς.
1: Ρε, συμφωνώ. Δεν λέω εγώ, παιδιά, εγώ δεν λέω ότι δεν κάνουν καλό. Επαναλαμβάνω. Μην ακούσετε κανένα και πει ο άλλο απλώς λέει να τα πίνετε. Αλλά ρε, φίλε, το πρώτο πράγμα το πρωί που θα ξυπνήσει σαν αυτό, να πιει νερό με κουρκουμά. Κάτι δεν κάνει καλά.
2: Με λεμόνι,
1: ναι, κάποια σύναψη δεν πάει καλά στο κεφάλι σου. Δηλαδή δεν γίνεται.
3: Τώρα γάλα. Γάλα κουρκουμά και πιπέρι, ρε Μαρία. Είναι λίγο.
1: Τι είπε και γάλα.
3: Είπε γάλα με κουρκουμά και πιπέρι.
2: Είχα φτιάξει παιδιά Χριστούγεννα.
1: Μαρία, δυσκύλια είσαι τώρα. Τι είναι καλά,
2: είχα φτιάξει.
1: Κάνε ένα κλείσμα κατευθείαν.
2: Ρε, εσύ, αυτά τώρα θα σα πιάνανε για τουαλέτα τώρα που τα λέω.
3: Μαρία, είναι χάλια πιπέρι με στο γάλα.
2: Το έχει δοκιμάσει, παιδί μου. Είναι
3: φανταστικό. Μαρία, δεν χρειάζεται να το δοκιμάσω. Το καταλαβαίνω.
2: Έχω μία συνταγή. Λοιπόν, κορίτσια, αγόρια που ενδιαφέρεστε, θα την βρω να σα την πω. Είναι χριστουγεννιάτικη. Ένα ρόφημα φανταστικό με κουρκουμά, κανέλα, πιπέρι. Δηλαδή θα συγχρονιστεί.
3: Κίμινο.
1: Και έρχονται και ιστορίες εδώ πέρα. Αντριάννα λέει, εμένα ο παππούς μου κάθε πρωί, όσο το θυμάμαι, έπαιρνε ένα σφινάκι, λέει καθαρό τσίπρο. Λέει, έζησε μέχρι τα 102. Είδες, ναι. υπάρχει αυτό.
2: Και το τσίπουρο πρέπει να είναι. Αλλά πρωί-πρωί ο παππούς.
1: Εντάξει, να πω ένα ανέκδοτο τώρα. Είναι για φυλακή το ανέκδοτο αυτό.
2: Αλλά θα το πεις,
3: με το πεις.
1: Είναι πολύ καλό. Είναι. Πάνε κάπου στην Ικαρία, ξέρω εγώ, σε ένα μέρος τέλος πάντων και βρίσκουν ένα υπερεονόβιο παππού. Ο οποίος είναι 105 χρονών, ξέρω εγώ, 110. Και του βγάζουν το μικρό και του λέει: Πείτε μας, λέει, πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, το μυστικό. Ποιο είναι το μυστικό? Λέει, ρε παιδιά, δεν μπορώ να τα πω τώρα. Μην με φέρνει. Όχι, όχι, λέει, πείτε μας το μυστικό. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Είναι μερικά πράγματα που καλό είναι να μην τα λέμε δημόσια. Λέει, σκεφτείτε όμως, λέει, ότι αν πείτε το μυστικό σας, πόσο κόσμο θα βοηθήσετε. Κοιτάξτε, ο πού, ρε παιδιά, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Σκεφτείτε, του λέει, και πάλι, πόσους ανθρώπους θα βοηθήσετε. Εντάξει, παιδιά, να το πω τώρα. Ούτως ή άλλως, λέει, είμαι σε αυτή τη ηλικία, δεν θα πειράξει κανένα. Λέει, ήταν πριν 20 χρόνια με τον ξαδερφό μου τον Παναγί. Σε κάποια φάση, λέει, είχαμε πάει για ψάρεμα. σκύβω να πιάσω μια κόπα, βγαίνει έξω το η κολοχαράδα μου, τάκ, μου την καρφώνει. Και το κάναμε, λέγει, κανένα μήνα. Μας άρεσε πολύ. Και κάνει. Πώς το είπε, ξέρεις το ανέκδοτο.
2: Και το άφησες πάνω στο καλύτερο.
3: Και μας είπες κάνεις έτσι με την κόπα.
1: Ναι, ναι, όχι.
2: Όχι, δεν ήταν η κόπα, εσύ.
3: Α, με ποιον.
1: Ωραία, μου το είπα
2: να πω. Η γόπα καρφώθηκε.
3: Εγώ η γόπα κατάλαβα τον καρφώθηκε.
2: Όχι, εγώ δεν κατάλαβα τη γόπα.
1: Όπω, άστο το ξαναβρω γιατί το. Το
3: ο ξάδελφο.
2: Ναι, εγώ αυτό κατάλαβα. Ο ξάδελφο
3: τον καρφώθηκε.
2: Εσύ κατάλαβε τη γόπα, πώ το κατάλαβε. Εγώ
3: την γόπα κατάλαβα,
1: συγγνώμη. Ναι, πω,
2: έλα, ναι, αλλά μην είναι τον ξάδελφο που καρφώθηκε.
1: Α μα το στείλει κάποιο.
2: Ρε Σιφάνη, ξεκίνησε να λε ένα εκδοχό να ξέρει
1: τι θέλει. Το χάλασα. Δεν θυμάμαι τώρα τι.
2: Μόνο φάνη.
3: Το μυστικό τη νεότητα δεν θυμάσαι ποιο είναι.
1: Ουσιαστικά ο παππού μπερδέθηκε και είπε το μυστικό, νόμιζε το μυστικό αυτό που το έκανε τον ξάδελφο. Κατάλαβε τι.
2: Θα σα πω ένα ανέκδοτο, λέει παιδιά, που μπορεί είναι και για φυλακή και αυτά. Ξεκινάει και δεν έχει πει το ανέκδοτο.
1: Τέλο πάντων, το χάλασα. Δεν θυμάμαι. Έχει.
2: Στείλτε ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
2: Γελάνε. Δηλαδή, εντάξει.
1: Πάμε.
3: Για πε Μαρία, τι θα βάλουμε.
2: Ροζ αλάτι μαλαίων σε νερό. Το ροζ αλάτι περιέχει χνοστοιχεία.
1: Τι λες, Μαρία.
2: Μία πρέζα στο νερό για σωστή ενυδάτωση, ισορροπία ηλεκτρολιτών.
1: Αντί για το μυστικό τη μακροζωία, το είπε το μυστικό τη ζωή στον παππού. Εκεί δεν το αλλά δεν το είπα καλά εγώ. Ναι,
2: υποστήριξη των επινεφριδίων και καλύτερη ποιότητα ύπνου.
3: Νερό με αλάτι.
2: Με μία πρέζα αλάτι. Αυτό εντάξει είναι λίγο. Επειδή εμένα δεν μου αρέσει το αλάτι, εγώ τα τρώω όλα ανάλατα.
3: Εμένα μου αρέσει το αλάτι πολύ.
2: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να το πιω. Μία πρεζούλα όμω θέλει για όσου μπορείτε. Εδώ τώρα. Έχει δίκιο, Φάνη.
1: Μας έστειλε όλος από τη Σαγκάιρη να μας πει: ο κουρκουμάς λέει είναι το καλύτερο superfood λέει στον κόσμο και θέλει μαύρο πιπέρι για να αυξήσει λέει την απορροφητικότητα της κουρκουμίνης. Μη λέτε όχι αν δεν το δοκιμάσετε
2: μπράβο,
1: πρώτα.
2: Μπράβο, ρε Θοδωρή.
1: Φιλιά από Σαγκάιρη ο Θοδωρής.
2: Έχει απόλυτο δίκιο.
3: Εμένα το γάλα μου φαίνεται, όχι ο συνδυασμός κουρκουμά και πιπέρι.
2: Όχι, ταιριάζει φανταστικά. Είναι το τέλειο χριστουγεννιάτικο ρόφημα. Πρέπει να το βρω να σας το, να σας το πω.
3: Ναι, κουρκουμά μεγάλη και κουρκουμά
1: για πάρτε τον Κωνσταντίνο να μας πει το ανέκδοτο. Για πάρτε τον Κωνσταντίνο εδώ πέρα. Πάρτε τον Κωνσταντίνο να τηλέφωνο μας πει το ανέκδοτο.
3: Το ακούσουμε για αποκρατή κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, ήταν πολύ ωραίο. Ρε. Αλλά μη βρίσεις, φίλε. Λοιπόν, αλάτι πόσο είπες.
2: Μία πρέζα. Μία πρέζα.
1: Ναι, ναι.
2: Και τώρα θα πάω, αλλά μέχρι να πάρεις τον Κωνσταντίνο τώρα,
1: ναι.
2: Στο ομόσκορδο. Φάνη λέγε. Που είναι και ο καημός σου με το ομόσκορδο. Ναι, ναι, ναι. Θεωρείται φυσικό αντιμικροβιακό. Λιώνεται μία-δύο σκελίδες και περιμένετε 10 λεπτά πριν τις φάτε. Ενεργοποιείται ανοσοποιητικό, αρτηριακή πίεση, αντιφλεγμονώδης δράση που έχει και φυσική αποτοξίνωση. Να σας πω κάτι. Αν μέσα αυτό το πράσινο το αφαιρέσετε από το σκόρδο, μπορεί να μυρίζει λιγότερο.
1: Για κάτσε. Έλα, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε. Το σηκώνει, ρε γαμότο.
2: Κάτσε, περίμενα.
1: Α, μας το έστειλε και ένας φίλος το ανοίγωτο. Λοιπόν, κλείσω να. Πηγαίνει, ακούστε, πηγαίνει δημοσιογράφος, λέει, σε ένα απομακρυσμένο χωριό για να πάρει μια συνέντευξη από έναν νεονόβιο παππού που έκλεισε 105 του χρόνια. Ο παππούς του λέει ενθουσιασμένος. Παππού του λέει ο δημοσιογράφος. Συγχαρητήρια, λέει, ποιο είναι το μυστικό της ζωής σας και φτάσατε σε αυτήν την ηλικία. Πες στους τηλεθεατές μας τι σε κάνει να διατηρήσει τόσο καλά. Ο παππούς το κοιτάζει σοβαρός και παίρνει μια βαθιά ανάσα και λέει: παιδί μου, εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν κάπνισα ούτε τσιγάρο, δεν έβαλα ούτε σταγόνα αλκοόλ στο στόμα μου. Κοιμάμαι πάντα 8 ώρες κάθε βράδυ, τρώω μόνο βιολογικά λαχανικά από τον κήπο μου και περπατάω 10 χιλιόμετρα κάθε μέρα. Ο δημοσιογράφος άφωνος λέει: απίστευτο. Και αυτή η αυστηρή ζωή σε βοήθησε να φτάσει τα 105. Ο παππούς χαμογελάει πονηρά και το παντάει: όχι, παιδί μου. Όχι, αυτό είναι άλλο ανέκδοτο, ρε.
3: Άσε μας, ρε Φάνη!
2: Πραγματικά!
1: Όχι, είναι άλλο ανέκδοτο, ναι.
3: Καθόμαστε. 10 λεπτά λέμε γι' αυτό.
1: Χέστο, πάστο, Μαρία.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισόδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: Music 892.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Καλύτερη στρατηγική για να κάνουμε τα παιδιά μας να διηγούνται πράγματα μετά το σχολείο είναι, λέει, να τους μιλάμε για τη δουλειά μας.
8: Γεωργάκη, κοίταξε να δεις. Σήμερα η μαμά πήγε εμπλοκή. Κάτσε να σου εξηγήσω τη μαμά τι κάνανε στο γραφείο. Σήμερα η μαμά μπορεί να έχει κι άλλο αδερφάκι πολύ σύντομα.
9: Όχι με αυτό το τρόπο.
8: Γιατί έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος και μπορεί να μην ξαναπάς αγγλικά. Η μαμά δεν θα έχει δουλειά.
7: Μπορεί να πας και να πεις: Γεωργάκη, σήμερα εμένα η μέρα μου στη δουλειά ήταν δύσκολη.
8: Σήμερα δευτερίλα, Γεωργάκη. Εκεί τον ήπιαμε.
7: Είχαμε.
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
11: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε, μικρά μου ζουλάπια.
2: Πάλι θα αρρωστήσουμε.
1: Θέλω να ηρεμήσετε. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι ακόμα για μια μεγάλη μάχη. Σε πολύ λίγο. Κάποιος θα βάλει μέσα στο Snap λογαριασμό του 100 ευρώ κατευθείαν να πάρει, να τα κάνει ό,τι θέλει, να τα φάει σουβλάκια, να τα φάει κορδελάκια. Δεν με ενδιαφέρει, αρκεί να τα πάρει και να φύγει, να εξαφανιστεί μπροστά μου. Λευτέρη, δώσε το σύνθημα! Λοιπόν, ψυχραιμία. Μαράκι.
2: Λοιπόν, πρόσεξε, έχεις την Παναγιώτα, δεν έχεις ξαναπαίξει.
1: Ναι, εντάξει, πρόσεξε.
2: Έτσι είναι η πρώτη φορά.
1: Έλα, Παναγιώτα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Να σε καλά, μικρό μου παιδί. Παναγιώτα μου,
3: μικρό παιδί δεν είμαι.
1: Πόσο είσαι, ρε Παναγιώτα?
3: 58.
1: Έλα, ρε Παναγιώτα, τώρα. Παναγιώτα, η καλύτερη ηλικία για τη γυναίκα, τα έχω ξαναπεί εγώ. Έτσι, αυτά. Ε. Τώρα ξεκινάει η ζωή. Η ζωή.
3: Είσαι μικρός εσύ, γι' αυτό
2: θα
3: δεν σου... έχει τάξει.
2: Καλά, και σχέση θα μπορούσατε να έχετε. 42 είναι.
1: Παναγιώτα,
3: μικρός είναι.
1: Η καλύτερη εποχή για μια γυναίκα, σαν εσένα, είναι 58 με 59. Αυτός ο χρόνος είναι. Θα περάσει τέλεια.
2: Α, μόνο αυτός ο χρόνος.
1: Λοιπόν, Παναγιώτα μου, 1, 2 ή 3, φιλενάδα.
3: 1.
1: Το 1. Η φίλη μου η Παναγιώτα. Παναγιώτα, θα παίξουμε μαζί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ακούγεσαι έξυπνη, από το τηλέφωνο ακούγεται κοφτερή η φωνή σου, που σημαίνει θα τα πάμε καλά. Δημήτρη.
4: Τριαντάφυλλος.
1: Τριαντάφυλλε.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τριαντάφυλλε. Φίλε τριαντάφυλλε, 2 ή 3?
5: 2.
1: Το 2 ο φίλος ο τριαντάφυλλος. Θα παίξεις με τη Μαρία.
5: Μην αγχώνεσαι, Μαρία.
1: Ζητάω συμμαχία εγώ. Ζητάω συμμαχία εγώ.
2: Είπα φρίζ.
1: Εντάξει, φρίζ εσύ. Συμμαχία εγώ. Λοιπόν.
2: Εγώ την έχω χρησιμοποιήσει.
1: Τριαντάφυλλε και Παναγιώτα. Ταμπού παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένα στη διάθεσή του. Όποιο βρει τι περισσότερε λέξει είναι ο νικητή. Εμεί έχουμε 5 απαγορευμένε λέξει που δεν πρέπει να σα περιγράψουμε, ούτε να σα πούμε κάποιο μόριζο ή παράγωνο αυτών των λέξεων. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σα. Το γνωρίζετε το παιχνίδι, παιδιά μου?
5: Ναι.
1: Παναγιώτα.
3: Ναι, το έχω ακούσει τώρα τελευταία.
1: Ωραία, θα ξεκινήσει,
2: θα ξεκινήσει
1: η Μαρία πρώτα
3: και...
1: να δεις πως παίζει.
3: Ναι,
1: καθόλου τρακ, δεν είμαστε τηλεόραση, Παναγιώτα μου, εδώ πέρα, ραδιόφωνο.
4: Μπράβο σου που δεν είπες.
1: Δεν ξέρει κανένας ποια είσαι και δεν θα μάθει και ποτέ. Οπότε μην αγχώνεσαι. Ξεκινάει πρώτα η Μαρία με το φίλο και με μετά είμαστε εμείς. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Έλα, Μίτσο.
4: Έλα, ποιος ξεκινάει?
2: Εγώ. Με τα κόκκινα.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία, τριαντάφυλλε.
5: Εμείς ξεκινάμε.
1: Τρία.
5: Πάνε,
1: ναι, αγόρι μου. 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, καλά, πες
5: πάσο.
2: το φοράς αυτό το πράγμα και είναι φαρδί και έχει από πάνω αυτό που βάζεις και στο κεφάλι. Είναι καθημερινό μαζί με τις φόρμες. Το από πάνω. Το από πάνω, πώς λέμε. Έβαλα ένα. Αλλιώς πες το. Έβαλα ένα. Έχει και κορδόνια.
5: Ζακέτα.
2: Όχι, ναι. Λοιπόν, αυτός πιάστηκε επειδή είχε πάει στην πώς τη λένε?
1: Στη Μαζαράκη. Λοιπόν, βρήκατε μία, δεν είναι άσχημα, παιδιά. Φιλενάδα Παναγιώτα, μία θα βρούμε και δύο θα βρούμε και κερδίσαμε. Είσαι έτοιμη?
3: Είμαι.
1: Έχουμε και 5 δευτερόλεπτα freeze.
4: Και βοηθάω και εγώ, έτσι.
1: Ναι.
3: Έχουμε πάθο.
4: Έχεις, Παναγιώτα.
1: Θα ξεκινήσει το παιχνίδι και θα έχουμε 5 δευτερόλεπτα που θα τρέχει ο χρόνος, αλλά δεν θα σου μιλάω.
4: Έχεις και πάσο στη διάθεσή σου, όπως ρώτησες.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: περίμενα να κατέβω καλά, μισό λεπτό. Μην κάθεσαι και το κοιτάξεις.
1: Έλα, μωρέ Μίτσο.
4: Μαρία.
1: 3, 2, 1, πάμε. Παναγιώτα μου.
4: Έχεις freeze.
1: Ναι. Το λέμε αυτό, αυτό is a bitch.
4: Κάρμα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ήτανε και εκπομπή του αφνού στο Sky που έβγαζε τα άπλυτα στη φορά και... Πες πάσο, Παναγιώτα.
3: Πάσο.
1: Ωραία. Θα πάρω ένα ντεπών. Έχω...
4: Πονοκέφαλος.
1: Μπράβο. Τέλος, κέρδισες, Παναγιώτα, κέρδισες.
4: Με την αξία σου.
0: Κουνάβια,

0: 92.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
9: Previously. Στα κουνάδια.
4: Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε.
10: Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τι. Έλα και να με σώσεις. Θέλω τι. Να μου κάνεις τι.
11: Μετούζες.
10: Τι μετούζες, ρε. Εσύ, δεν είμαι καλά. Κάποιος να μου κάνει τις πρώτες.
11: Τις πρώτες, ρε μαλάκα.
10: Μα είναι ηλίθιο! Έχασα! Ρε, τις πρώτες μετούζες! Τις πρώτες μετούζες!
11: Τι ήτανε?
10: Οι πρώτες βοήθειες! Τι ήτανε, λέει!
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λάδια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Και πάμε να μιλήσουμε για αχαλήνοτο σεξ.
2: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
1: Έλα, μαράκι, έχουμε και ακροατήριο σήμερα.
2: Ναι, και επειδή είναι και ζευγάρι, είναι και πολύ επίκαιρο το θέμα. Γιατί είναι οι 7 σκηνές που ζει κάθε ζευγάρι πριν κοιμηθεί. Έχουμε πει γενικά ότι στον ύπνο γίνονται διάφορα, αλλά τώρα είναι 7 σκηνές που τη ζει κάθε ζευγάρι.
1: Πριν τον
2: ανεξαιρέτως.
1: Ύπνο.
2: Λοιπόν, το 15 λεπτό.
3: Θα μας πει ο Φάνης και εσύ.
2: Θα μας πει ο Φάνης, θα μας πούνε τα παιδιά που έχουν έρθει, ο Γιώργος και η Βαλάντο.
1: Τι να σου πω, εσύ.
2: Θα μας πει ο Λευτέρης.
1: Θες να σου πω εγώ τώρα.
2: Έχουμε και σχέσεις.
1: Ιστορία για γρήγορα. Λοιπόν, ήθελα να σου το πω κιόλας, γιατί είναι και ευκαιρία τώρα ο Λεωνίδας, ήθελα να το πω καιρό. Απλά έχω τώρα την Παρασκευή θα λείπω.
3: Αυτό που
2: θέλει.
1: Επί της ευκαιρίας να το μάθει ο Λεωνίδας. Έχω ένα επαγγελματικό ταξίδι, για μια μέρα ήθελα να λείπω και να μου πει ο Λεωνίδας που μου είπε μόλις τώρα. Λοιπόν.
3: Μπράβο, Λεωνίδα.
1: Λοιπόν, και είχα κανονίσει να παιδιά για μια μέρα ένα βράδυ θα λείπαμε, παιδιά, γιαγιάδες, παππούδες, όλα κομπλέ.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό να φύγω με την Γεωργία να πάω στη δουλειά. Ξενοδοχείο θα κοιμόμαστε το βράδυ γιατί θα είναι εκτός.
2: Μια χαρά το ακούω.
1: Ξυρισμένος αυτά όλα.
2: Έτσι σε ένιωσε βέβαια. Έτοιμος,
1: μετά από
2: τρελή.
1: Καιρό αυτό.
3: Ωραία, πού το πρόβλημα.
1: Άρρωσαν και τα δύο. Θα φύγει ο Φανώλης μόνος του. Και φεύγω ταξίδι και ξυρισμένος.
2: Και φεύγει ξυρισμένος.
3: Θες να έρθουμε για παρέα.
2: Εσύ
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Εσένα τι να σε κάνει, ρε Δημήτρη.
3: Δεν ξέρω, για παρέα είπα.
1: Ναι. Θα σου πω.
2: Θα σου πω μετά. Από ό,τι βλέπω, δεν θα πάρει και εξοπλισμό. Δεν τον βλέπω έτοιμο για εξοπλισμό. Έχει ξυριστεί, σου λέει, έχει κάνει τα ποτέ.
3: Ξυρισμένο,
2: θα
3: πάρει εξοπλισμό.
2: Ναι.
3: Έλα, μίλα εδώ. Ξυρισμένο που.
1: Έλα, να ακούσουμε. Έλα εδώ να συμμετάσχει να δει με τη Μαμαρία. Τα μουσια απάνω.
2: Βλέπει εδώ γιατί έχω και για ζευγάρια. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, οι σκηνές που ζει κάθε ζευγάρι πριν κοιμηθεί.
1: Λέγε, Γιώργο.
2: Είναι το 15 λεπτό briefing πριν τον ύπνο. Δηλαδή, να σου πω τι έγινε σήμερα στη δουλειά και ξεκινάει και σου λέει όχι, τίποτα.
1: Τα έχουμε πει νωρίτερα αυτά.
3: Και το έλαβε, μην τρέπεις. Ναι.
2: Τα παγωμένα πόδια παγάκια που μπαίνει κάτω από το πάπλο με γυναίκα και ακουμπάει τα πόδια της για να ζεσταθεί στα πόδια του άντρα και αυτό. Εκνευρίζει λίγο τον άντρα, γιατί εκείνη δεν θέλει να κοιμηθεί. Όχι.
1: Εντάξει, τώρα κιάτο, εμείς με τον κιάτο πέφτουμε για ύπνο.
2: Γιατί μαζί πέφτετε.
1: Καταλαβαίνω, είμαστε το ίδιο καλούπι. Έχεις σβήσει σκάνια. Πώς σβήνει το σκάνια που σβήνει και κάθεται και κάτω και στις ρόδες. Μετά δεν νιώθει.
2: Δεν καταλαβαίνετε τίποτα μετά.
4: Έτσι κι αλλιώς, εμείς είμαστε κουκουλωμένοι μέχρι τα αυτιά, αλλά τα πόδια έξω.
2: Τα πόδια έξω.
4: Είναι σαν το air conditioner. Εσύ θέλει λίγο άντρα, σωστό.
2: Ρε, συγγνώμη, πότε δεν κρυώνεται. Εμείς οι γυναίκες θέλουμε αυτό το ότι τη ζεστασιά είναι
1: το
2: κάτω από τις κουβέρτες.
1: Νομίζω το αφήνουμε έξω και άτομα το αφήνουμε για να έχουμε έλεγχο. Εμείς έχουμε αισθητήρια στα πέλματα κάτω. Δηλαδή τα πόδια τα αφήνουμε εκτός κρεβατιού, εκτός του επαπλώματος για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται σαν τα φίδια.
4: Μπαίνει ανάμεσα στο στρώμα και στο ξύλο.
1: Μπράβο. Για να καταλαβαίνει τι
4: γίνεται.
2: Να μην καταλάβει τι γίνεται από το πόδι, ρε Σιφάνη.
1: Εγώ με τα δάχτυλά μου τα αφήνω πάντα εκτός παπλώματος.
2: Είναι
1: κεραίες.
4: Μαρία, έχει μπλέξει με ένα σοβαρό άντρα. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Γιατί.
2: Ρίζει, Γιώργο, πες μου πραγματικά δηλαδή. Τι είναι.
1: Το πόδι, ένα σοβαρό άντρα, το αφήνει πάντα εκτός παπλώματος.
3: Το ένα, όχι και τα δύο.
1: Να ξέρεις τι γίνεται απ' έξω.
2: Πώς ξέρεις με το πόδι.
1: Το κεφάλι κάτω από το.
4: Εννοείται.
2: Μπαίνετε όλοι με το κεφάλι κάτω από την κουβέρτα και τα πόδια έξω για να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, αν μπει ένα κλέφτη, θα καταλάβει από το πόδι.
1: Όχι, θα σου πω με το σοβαρά τώρα. Τι γίνεται. Εμείς τώρα που έχουμε και δύο παιδιά ο καθένας. Θα περάσει κάποιο πιτσιρίκι. Το ακουμπάμε το δάχτυλό μου. Καταλαβαίνω τι γίνεται.
4: Το χαϊδεύει και με το δάχτυλο και σιγάζει.
1: Ναι, αυτό. Μετά μπορεί να κατέβει η Γεωργία να φύγει. Καταλαβαίνω, επειδή ειδικά σε εμά δεν υπάρχει πολύ μεγάλο χώρο μεταξύ του τέτοιου, ότι περνάει το ακουμπάμε το πόδι μου. Οπότε καταλαβαίνω, έχω δύο δια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω.
2: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Ότι πέφτεται ξερή για ύπνο και καταλαβαίνετε αυτό, αλλά όχι όταν βάλει η γυναίκα το πόδι το παγωμένο δίπλα σας, εντάξει.
1: Δεν ξέρω
2: αυτό,
1: τώρα
2: ναι.
1: Πιαν, τι να βάλει. Μέχρι να βάλει πόδι η Γεωργία, μου έχουν βάλει τα παιδιά πόδια μέσα στα μάτια μένα. Άστο. Είμαστε σε άλλο level.
2: Το ρολόινγκ στο κρεβάτι. Δηλαδή παίρνει το 80% του στρώματος και εσύ κοιμάσαι στην άκρη, σαν αυτό που λένε νυχτερίδα, σαν κρεμόπολη στην άκρη. Και είσαι και ξεσκέπαστος και όλα αυτά.
1: Εγώ είμαι 105 κιλά, 1,85. Ο άλλος είναι λίγο τα ίδια. Οι γυναίκες μας βλέπεις ότι είναι.
2: Ο άντρας το κάνει.
1: Τι να.
2: Αυτό αλήθεια. Όχι, οι γυναίκες το κάνουμε περισσότερο.
1: Όχι.
5: Ο άντρας.
2: Στο κάνει εσένα.
1: Ναι. Και εγώ το κάνω στη Γεωργία. Εγώ παίρνω κουβέρτα από τη Γεωργία. Και την αφήνω ξεσκέπαστη.
2: Και την αφήνεις ξεσκέπαστη.
1: Ναι.
4: Και τη λες το πρωί, είχες ξεσκεπαστεί και σε σκέπασα, αγάπη μου.
1: Ναι.
4: Και λέει, αχ, τι γλυκούλης, και σου δίνει να φιλεί και όλη νύχτα. Είναι κόκαλο και ο Φάνης είναι αυτό.
2: Κοίτα το Γιώργο. Κόκαλο και ο Φάνης. Κοίταξε τον.
3: Γατός ο Γιώργος.
2: Βαλάντο μου τέτοια σου κάνει.
4: Εγώ έτσι τη λέω, όλη νύχτα είμαστε αγκαλιά. Και εγώ δεν έχω καταλάβει την πακ. Απλά ξύπνησα 6 ώρα. Ναι. Και λέω όλη νύχτα τη έπαιρνα
2: καλιά.
1: Αυτό έτσι. Είμαστε όλοι από τα βλάκια, είμαστε όλοι έτσι.
4: Έτσι, έτσι.
2: Α, μάλιστα. Ναι. Έχετε εσεί στιγμέ φιλοσοφία, ξέρω εγώ, 2,5 ώρα τα ξημερώματα.
1: Κοίτα φάτσα.
2: Αγάπη μου, νομίζω ότι είμαστε ευτυχισμένοι. Ή να σου πει, δεν μ' άρεσε που τσακωθήκαμε λιγάκι και δεν μπορώ να κοιμηθώ τώρα. Θέλω λίγο να το συζητήσουμε.
1: Μπορεί να τσακωθεί με αυτή τη φάτσουλα, αρέσει.
4: Το μόνο που λέμε στο κρεβάτι αλήθεια είναι το μόνο είναι. Σου άρεσε αυτό. Αυτό μόνο. Δεν λέμε τίποτα.
1: Ποιο το λύσε ποιον.
4: Εγώ συνήθως.
2: Εσύ. Έχεις ανασφάλειες.
4: Αυτοί γενικά που είναι κοντοί, μικροί, έτσι έχουν ανασφάλειες.
3: Παιδί μου, για τη γυναίκα σου μιλάς, πώς τη λες έτσι.
2: Όχι, για τον εαυτό του λέει.
3: Α, για κατάσταση.
1: Έχουμε ανασφάλειες.
2: Έχετε ανασφάλειες.
4: Μην κοιτάς ότι είμαι γεροδεμένος και τέτοια, πάσχουμε.
2: Σου έχει πει ποτέ ότι όχι, δεν μου άρεσε. Του έχει πει ποτέ ότι δεν μου άρεσε.
1: Τι να πει τώρα, γυναίκα,
4: τι να πει. Αποτροπή.
1: Για να
3: παντρευτείτε για να κάνετε οικογένεια μαζί σημαίνει ότι τη αρέσει. Προφανώς.
1: Σημαίνει ότι μπορεί. Εσύ και έξα, δεν είναι μόνο.
2: Καλά, αλλάζει. Μπορεί να
1: αν παντρευτεί. Και είναι το μεγαλύτερο λάθος για μένα να παντρευτεί με κάποιον που απλά σ' αρέσει. Δεν είναι, είναι το, τρελό λάθος. Δηλαδή είναι να σ' αρέσει. Τι είμαστε, παιδιά, είμαστε. Τι μα αρέσει. Γυμνάσιο είμαστε.
3: Γιατί παντρευτήκατε.
1: Θα παντρευτεί έναν άνθρωπο με τον οποίο πιστεύει. Όχι πιστεύει.
2: Τι, ότι μπορείτε να βαρεθείτε μαζί, θα μα πει τώρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου, ναι, ήταν η τελευταία του επιλογή, φαίνεται. Δεν είχε. Ήμασταν η τελευταία επιλογή για τις γυναίκες μας.
2: Εκεί ήσουν απεκνωσμένοι.
4: Φάνη να το πω.
5: Απλά δουλεύει πολλές ώρες και δεν τον έβλεπα.
1: Ναι, σωστά αυτό. Ναι, για λέγε.
4: Οι μεγαλύτεροι έρωτες κοιμούνται σε χώρια κρεβάτια. Έγραψα.
1: Πολύ σωστό. Λέγε, Μαρία, συνέχισε.
2: Λοιπόν, αφού αφήνουμε τώρα την στιγμή αυτή της φιλοσοφίας, αυτό το πάρε μαγκαλιά, ζεσταίνομαι, μετά κάνε λίγο στην άκρη, μετά ξαναπάρε με, γιατί εμείς οι γυναίκες έχουμε και αυτά τα θέματα. Το έχετε ζήσει, το ζήσει.
1: Ρε Μαρία, μιλάς τώρα με παντρεμένους ανθρώπους. Αυτά
2: γιατί έχουμε... ρε Σιφάνη, δεν είναι μόνο παντρεμένους. Λοιπόν, τα παιδιά εδώ που είχαν σχέση.
1: Αυτά καλά σου λέει, γιατί πρώτη νύχτα του γάμου γίνονται αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν.
4: Ούτε καν. Την πρώτη νύχτα
2: έχουμε σχέση. Περίμενε, εδώ.
1: Ποιο ο Λευτέρης που κάνει σχέση για μια εβδομάδα.
2: Το έχει ζήσει. Αυτά που περιγράφουμε τα έχει ζήσει εσύ στη σχέση σου. Τα παγάκια έχει ζήσει, να το συζητήσουμε.
1: Ναι.
3: Και τώρα να το συζητήσουμε.
2: Όριστε, βλέπει και κάνει σχέσει 2-3 μήνες ο Λευτέρη.
3: Είναι σταθερό.
4: Γι' αυτό κάνει τόσο, γιατί του λέει να το συζητήσουμε.
2: Λεωνίδα, εσύ τα έχει ζήσει στην αρχή τη σχέση σου.
3: Δεν έχει ακούσει τίποτα, παιδί μου. Κάθεται, κοιτούσε boobs.
2: Αυτό το να πέφτεται στο κρεβάτι και να έρχεται η άλλη επειδή είναι τα πόδια τη παγωμένα και να σου λέει λίγο να τα βάλουν να ζεσταθούν τα κλασικά ή να την πιάνει να συζητήσετε 2,5 ώρα τα ξημερώματα.
3: Ακόμα.
2: Να, βλέπεις, ακόμα ρε, γίνεται.
1: Και εμένα γίνεται, γίνεται πριν σε σηκώτια, αλλά αυτό γίνεται πριν πέσουμε για ύπνο.
2: Δημήτρη, δηλαδή... αν δεν σε ρωτάω.
3: Όχι, εγώ με τη μάνα μου τα λέμε.
2: Τα λέμε με τη μάνα σου 2,5 ώρα.
3: Ναι, τζιμάκο. Χθες κοιμήθηκα στον καναπέ μαζί της.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι απίστευτο εδώ, αυτό γίνεται.
2: Τι εννοείς κοιμήθηκε στον καναπέ μαζί της.
3: Έχουμε μεγάλο καναπέ, Μαρία. Η μάνα μου
2: στην στο κρεβάτι σου.
3: Όχι, όχι, παριό.
1: Αυτή η ανάγκη που έχετε γυναίκες για επικοινωνία με σκοτώνει πραγματικά.
4: Ναι, αλλά έτσι γράφει η Λεωνίδα στα μάτια.
2: Ξέρεις τι, άκου να δεις τώρα.
4: Το δαχτυλίδι στο χέρι μου, του είπε κάποια, ξέρω εγώ προφανώς τι θα γίνει, θα πάμε παρακάτω. Όχι, το δαχτυλίδι στο χέρι μου, Ζώζεφιν, τέλος.
2: Νάτο, Λεωνίδα. Νάτο.
4: Έτσι βγαίνουνε.
1: Σε μένα το λες. Για λέγε, Μαρακή.
2: Κάτι πήγα να πω, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Όχι, για τη Βαλάντο που λέει ότι συζητάνε. Εσύ, Βαλάντο, δεν το θεωρείς πάρα πολύ φυσιολογικό ότι οι γυναίκες δεν το έχουμε μέσα στο αίμα μας, ρε παιδί μου. Μπορείς να κοιμηθείς αν είστε τσακωμένοι. Κάποια στιγμή δεν θα θέλει. Βεβαίως,
5: Και πάνω στο κρεβάτι του ρίχνει και 2-3 κλωτσίες. Λες, αγάπη μου, δεν το θέλει. Είμαστε τσακωμένοι.
2: Κοίταξε.
1: Μαρία, έτσι είναι μεγάλη σχέση.
4: Έτσι βαστιούνται τα σπίτια, Μαρία.
2: Αυτό μην μου πείτε τώρα ότι δεν το ζει κάθε ζευγάρι. Το scroll στο κινητό με το φως προβολή, αν θες να κοιμηθείς και να σου έρχεται. Να την.
1: Ναι. Ναι, αυτό το κάνω κι εγώ, παιδιά. Το κάνω
2: είναι
1: και εγώ,
2: πάρα πολύ εκνευριστικό.
5: Ναι,
2: είναι...
5: πάρα πολύ.
1: Ναι, και εγώ έχω βάλει και full φωτεινότητα το βάζω και πέρα του τραβάνω.
2: Βάζει και full φωτεινότητα.
1: Ω, καλά είσαι, καλά είσαι.
2: Γιατί φάνη μου, δεν βλέπεις.
1: Όχι, μ' αρέσει να έχω φως. Θέλω, βλέπω βιντεάκια στο YouTube, δεν έχω. Θέλω να έχω φως. Δεν μπορώ να τα βλέπω σκοτεινά.
5: Κρυφτείτε κάτω από μια κουβέντα. Ναι, ναι.
1: Τι?
5: Κρυφτείτε κάτω από μια
1: κουβέντα. Ζεσταίνομαι μετά, δεν μπορώ.
2: Βλέπεις. Είστε λίγο παρτάκιδες, δηλαδή, το θέμα.
1: Άλλο.
2: Λοιπόν, η κλασική ερώτηση παγίδα. Πριν τον ύπνο όμως, ναι. Εκεί που πάτε να κοιμηθείτε, να σου πω κάτι, με αγαπάς. Θα σου πει ο άλλος ένα ξέρω ναι, δεν μένει στο ναι. Πόσο. Θέλω να μου πεις πόσο. Δεν θέλω να μου το λες και να με ξεπετάς.
4: Σηκώνεις την κουβέρτα και της λες τόσο. Μπαμ και κάνεις και το επιτόπου. Επιτόπου. Καλά.
3: Ρομαντικός.
4: Καλά, εντάξει.
2: Πολύ ρομαντικός.
4: Δεν θα ενθουσιαστεί με το τόσο, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, θα γίνει.
2: Πολύ ρομαντικός.
4: Μπας και σταματήσει να μιλάει για να βαστιχτεί το σπίτι. Γιατί άμα συνεχίσει να μιλάει, τίποτα. Θα μπουν μετά τα πιτσιρίκια, θα πλακωθούμε και θα γίνει χαμός.
1: Φίλες και φίλοι, νομίζω ας κλείσουμε με αυτό το απόθεγμα από το Κιάτο.
2: Ναι, ναι. Και... άσε να μην πω άλλα.

0: Music 892.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία στον Αντένα.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τελούλου.
10: Κοκκό. Γεια σου, Ελένη. Με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα, για να ακούσουμε.
11: Άγγιξε με.
12: Φίλα με. Τι άλλο μπορεί να τη κάνει, ρε παιδάκι μου. Κράτησε με.
13: Καλέ, μα τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι. Το έχει ρουφήξει ο άλλος από δίπλα.
10: Δεν με ακούς.
12: Ρουφήξε με.
10: Όχι. Όχι. Όχι, μωρή. Άμα ήταν ρουφήξε με, θα σε έκανα.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πάρε πέντε, δώσε
2: τρία.
3: Πέρτα.
4: Ρωτάνε, θα πάει και αυτός Big Brother.
5: Ο Γιώργης, άμα θέλει. Λοιπόν, πάμε, ποιον έχουμε, παρακαλώ.
6: Βασιλική.
5: Βασιλική.
7: Ναι.
5: Καλημέρα, δεσποινής, τι κάνετε?
7: Καλά.
5: Βασιλική, κάνεις ότι δεν περίμενες το τηλέφωνο με αυτό?
7: Συγγνώμη, δεν σας ακούω.
5: Βασιλική, με ακούς τώρα?
7: Ναι, ναι, ναι.
5: Βασιλική, σε πιάσα άξαφνα. Είσαι καλά?
7: Καλά, ναι.
5: Τι, γιατί κάνεις έτσι, βρε?
6: Δεν πειράζει να παίξεις, γιατί στέλνουν και για στοίχημα, ναι, οπότε δεν πειράζει.
5: Έλα, Βασιλική Λαμπρόπουλος από Κουνάβια, ξύπνα, ξύπνα, Ζωντόβολο, ξύπνα. Έλα.
7: Τι έπεσε τώρα?
5: Ναι, εγώ τι λέω.
7: Μου κάνεις πλάκα.
5: Πρέπει να έστειλες το κινητό σου να παίξεις.
7: Τώρα μόλις το.
5: Καλά. Έχει χαζέψει ο κόσμος.
6: Έχει πάθει, είναι speechless τώρα. Είναι speechless που μιλάει.
4: Με το Φάνη μιλά.
5: Σιγά του ακριβά. Λοιπόν, Βασιλική μου.
7: Συγγνώμη, πρέπει να κλείσει.
4: Αφού είσαι μα έστειλε τώρα.
5: Βρε βλαμμένο.
7: Όχι, και... δεν μπορώ, δεν μπορώ. Συγγνώμη, σα ευχαριστώ πολύ.
6: Έπαθε τρακ τώρα γι' αυτό.
4: Παιδί μου, εσύ μα έστειλε.
5: Εντάξει, μην τα χωνέψει, δεν πειράζει και η Βασιλική κλείσει και
6: παραγγελία.
7: Συγγνώμη, δεν
6: πειράζει. Φάνη προκαλεί τρακ. Μα έκλεισε. Τώρα τρακαρίστηκε μαζί σου.
4: Πρώτη φορά σήμερα.
5: Ήρθε και η Βαλάντα και ο Γιώργος να δουν τι περνάω από κοντά, γιατί με ακούτε και φωνάζω. Και νομίζετε ότι είμαι ένα τρελό απλά που έχει νεύρα. Ακούσε εδώ
6: πέρα. Είσαι και αυτό.
5: Ακούσα να δείτε εδώ πέρα τι παρατράγουδα έχει. Πάμε, επόμενο παρακαλώ.
4: Πάνω.
6: Πάνω.
8: Καλημέρα, καλημέρα ομάδα.
5: Καλημέρα. Αυτό ήθελα να πει. Έλα, πάμε γιατί σε βλέπω φορτσάτο ένα, λέγε.
8: Εγώ είμαι φορτσάτο, α πω κάτι φάνη.
5: Πάμε.
8: Λέγιο, υπάρχει μια ομάδα. Που στην Ελλάδα είναι γνωστή.
5: Είδω στο όλο.
8: Έχει μεγάλη ιστορία.
5: Γεια! Επόμενο, πάνε για άλλους. Πάνε για άλλους. Ήθελες να πάρεις δώρο έτσι, δεν πειράζει. Πάνε για άλλους, τα φιλιά μου. Τα φιλιά μου θα κατέβω την άλλη εβδομάδα κάτω. Πάμε, παρακαλώ.
6: Ηλία.
5: Πάλι αναμονή.
4: Αβίτσι είναι.
6: Στην...
5: Ναι. Τι τραβάμε, ρε.
6: Καλά,
5: μα το έπεισε. Εδώ κοιτά, έχουμε και φίρμες, ρε, ακροάτες.
6: Παιδιά, τι γίνεται.
5: Παρακαλώ, πάμε, παιδιά. Παρακαλώ, πάμε, ξυπνάτε, κάνει κοιλιά εκπομπή.
4: Φωνάζει, παιδί μου, έφαγε εσύ τα σπλινάντερά σου πρωί-πρωί και φωνάζει.
5: Πω, μόνο και μόνο που νιώθω το σκόρδο, ρε φίλε. Το κάψιμο από το σκόρδο.
6: Εσύ δεν παραπονιώσουν ότι ο πατέρας τρώει πολύ σκόρδο.
5: Ναι, αλλά όχι μέσα στο σπλινάντερο.
6: Καλά.
4: Παιδιά, να σας πούμε. Να σας πούμε λίγο τι ζούμε αυτή τη στιγμή. Ήρθε ο Κιάτο και πήρε ένα τσαμπί στα φίλη και το ταΐζει στο στόμα, λες και είναι ο Θεός Διόνυσος.
6: Συγγνώμη.
4: Θα τα ζεις όλα.
6: Ρε Γιώργο. Γιώργο, το έχεις πλύνει αυτό?
5: Δεν πειράζει. Όχι, δεν το πλένω ποτέ. Με ραουντάπα πάνω. Στα φίλη ποτέ δεν πλένει.
6: Να πω,
5: εσείς μπορεί να γελάτε και το γάμα. Εμένα, θα σου πω τώρα όλη την αλήθεια. Ο Κιάτο. Ο Γιώργος εδώ πέρα.
6: Φάε.
4: Έχει κοκκούτσι.
5: Εξηγήσω. Ο άκουσέ μου έχει βγει. Όλα αυτά τα παιδιά είναι από τα μέρη τα δικά μου. Και πρέπει να καταλάβετε ότι εγώ έχω μεγαλώσει με τέτοιους ανθρώπους. Οπότε νιώθω πάρα πολύ οικία. Όταν ακούω αυτή την προφορά, αυτό το στυλ, το σπλινάντερ, όλο αυτό, εμένα έτσι είναι, έτσι έχω μεγαλώσει μέσα σε τέτοιους ανθρώπους. Καταλαβαίνεις γιατί συνδέουμε? Να με ταΐζουν στα φίλια, να μου φέρουν σπλινάντερα, να είμαστε όλοι καραφλοί. Αυτό το πράγμα είναι, καταλαβαίνεις.
6: Έτσι, να σε έχουν στα όπα τώρα.
5: Ναι, ρε παιδί μου.
6: Σε ταΐζαν έτσι τα φίλια στο στόμα.
5: Φουλ. Ποιον έχουμε, παρακαλώ?
6: Παναγιώτης.
9: Έλα, Φάνη, καλημέρα.
5: Μα έστειλε μια που λέγεται Βύση. Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
4: Πήρε τοποθετηθεί.
9: 24, σκαλωσιά.
5: Σκαλωσιά, πάνω, πρόσεχε, μην πέσει.
9: Δεν πέφτει.
5: Οικοδομή, οικοδομή.
9: Απ' όλα.
5: Απ' όλα, 20.
9: Πάμε.
5: Μάλιστα, μα έχει δουλίτσα όμως αυτό κιόλας, δεν είναι άσχημα.
9: Έχει πολύ, πάντα.
5: Πού είσαι εδώ, Αθηνά?
9: Στο Γέρακα.
5: Στείλε κανένα καλό ακίνητο, αλλά να είναι ευκαιρία θέλω. Κανένα καλό ακίνητο, ξέρει, εκεί πέρα 50-60 τετραγωνικά, να μπορώ να το σπάω εύκολα.
9: Κάτι θα βρούμε.
5: Θα βρει τώρα, εσύ μέσα στα πράγματα. Από τα μπετά όμω, θέλω να το πάρω φθηνότερα. Γελά, μωρή κουφάλα. Λοιπόν, τι θέλω να πω, είσαι έτοιμο?
9: Πάμε.
5: Πολύ εύκολη ερώτηση. Τρία πράγματα που ανοίγει με το χέρι, αλλά κλείνει με το πόδι. Σε τρέλανα τώρα, πάμε σε καλό σκιά. Σε τρέλανα, μωρή. Σε τρέλανα τώρα. Ζαλίστηκε. Επόμενο, παρακαλώ.
4: Πάμε. Έχουμε Νίκο.
5: Νίκο.
10: Καλημέρα.
5: Έλα, Νικόλα μου, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
5: Ηλικία, επάγγελμα, ακούγεται σοβαρό, παιδί.
10: 31.
5: Δεν σε ακούμε καλά, ρε αδερφέ, κάτι κόβεσαι.
10: 31, λέω.
5: Ναι, ναι, σε ακούω, σακούω.
10: Οικονομικά ασχολούμαι.
5: Οικονομικά, όταν λες, μιλάμε για λογιστή, μιλάμε για.
10: Όχι, είμαι οικονομικά σε finance τύπου.
5: Μωρή τρέλα, τέτοιους φίλους θέλω, 31. Όταν λέμε, για πες τώρα τι γίνεται με το χρηματιστήριο, γιατί δεν πέφτει με τίποτα, ρε.
10: Το χρηματιστήριο είναι σκουπάκι από πετρελαίωση.
5: Τι, δεν ακούω, κόβεσαι.
6: Είναι σταθερός κάπου.
10: Λόγω πετρελαίων.
5: Λόγω πετρελαίων δεν πέφτει κανονικά. Ναι, και πότε μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα πέσει και το χρηματιστήριο, θεωρείς?
10: Κοίτα, δεν ασχολούμαι τόσο με το πετρέλαιο.
5: Ναι,
10: με τα χρηματιστήρια και με όλα αυτά.
5: Ναι, ναι.
4: Με τι ασχολείσαι,
5: με
4: δηλαδή.
5: Finance, απλό, ε.
4: Finance.
10: Είμαι σε μια διαφημιστική, ναι.
5: Διαφημιστική. Α, το finance τη διαφημιστική είσαι εκεί πέρα. Πώς πάνε εκεί πέρα διαφημίσεις, θα στείλετε κανένα δουλειά.
10: Χαμός.
5: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρεις διάσημους ήρωες που κρύβουν την ταυτότητά τους πίσω από μάσκα.
10: Να είσαι καλά, καλημέρα.
4: Έλα ρε!
5: Ρε παιδιά, είστε καλά σας. Παιδιά, τι αυτή
6: είναι αυτή. Είναι αυτό το ξέρω κι εγώ.
5: Για μικρά παιδιά, ρε παιδιά.
6: Έλα, ο Γιάννης.
5: Γιάννη, τι, να ακούσω τη φωνή στο ραδιόφωνο, παίρνει τηλέφωνο. Παρακαλώ.
4: Πού είναι Γιάννη, να την πάρω.
10: Καλημέρα,
5: Γιάννη. Έλα, Γιάννα, μου τι κάνεις.
10: Δόξα τω Θεώ, εσύ καλά.
5: Τι γίνεται, είσαι κάτω από 25 χρόνων, ναι.
10: Είμαι 25 ακριβώς.
5: Κουφάλα, δεν είσαι, αλλά δεν πειράζει. Τι δουλειά δουλεύεις, σπουδάζεις, τι κάνεις.
10: Μαραγκός και μοντέλο.
5: Μαραγκός. Α, ο μαραγκός και μοντέλο. Να σου πω, είσαι τώρα. Πέρα τα αστεία τώρα, γιατί τώρα το λες για πλάκα εσύ.
10: Είσαι.
5: Κάνεις και μοντελίνγκ.
10: Πολύ ερασιτεχνικά, αλλά.
4: Έχεις κάνει πασαρέλα, φωτογράφηση, τι.
10: Πάμε στο φετινό GNTM.
5: Έλα ρε.
10: Είχαμε βάγκε το όμως γιατί.
5: Τι έγινε.
10: Δούλευα σε ζώνη Μύκονο.
5: Είσαι τόσο μαλακό σε όλα σου, έτσι. Μάλιστα, να σου πω. Είχε πάει, ήσουν στι αρχέ του GNTM.
10: Ήμουνα νοντιστών, ναι, την έκανα στην Μύκονο, αλλά. Εκεί και δούλευα.
5: Μαλακά, στείλε μήνυμα εδώ πέρα. Άμα είσαι μοντέλο, θα σε προωθήσω εγώ.
6: Πότε θα προωθήσει.
5: Τόσε τορμίε έχουμε τώρα εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνω. Γελάει. Δεν είσαι βλάκα. Σε βάλω ακόμα στο Sky μέσα να γίνει χαμό τώρα. Θα πάρω το Λιανό να σε πάρει κοντά στο Voice.
4: Ο Λιανό του πιο φω.
6: Το Voice, παιδί μου, και μοντέλο είναι. Δεν θα πάει να τραγουδίσει.
5: Θα το βάλω μέσα στα συστήματα, στα κυκλώματα, μέσα στη μασονία. Τέλο πάντων, πάμε να παίξουμε μοντέλ, είσαι έτοιμο.
10: Είμαι έτοιμο και για δώρο.
5: Πε μου, τρία ελληνικά παιχνίδια στα οποία απαντά σε ερωτήσει γνώσεων.
10: Λοιπόν, Ρουξου.
5: Μπράβο.
10: Εκατομμυριούχος.
5: Μπράβο.
10: Και.
5: Έλα. Έλα ρε.
4: Το Ρουξου δεν έχει ρωτήσει γνώση.
5: Εντάξει, μου, θα το πιάνω στο επόμενο, παρακαλώ.
4: Έχουμε Βύση.
5: Βύση.
2: Έλα, καλημέρα.
5: Ρε, μισό λεπτό. Ρε, φίλε, στέλνεις από ένα Viber που λέει Βύση. Περιμένουμε να ακούσουμε τουλάχιστον μια γυναικεία φωνή.
2: Όχι. Είναι αλβανικό όνομα και έτσι βγαίνει.
5: Α, έλα ρε, και είσαι ο Βύση. Έλα ρε φίλε, σοβαρά, είναι επώνυμο ή όνομα?
2: Όνομα.
5: Έλα ρε Βύση, έλα. Α, να σου πω κάτι.
2: Κοίτα, βγαίνει από Elvis, δηλαδή βγαίνει Βύση.
5: Από
6: Elvis, Βύση. Έχετε πιάσει όλους τους στάρ.
5: Ρε Βύση, να σου πω. Άρα και η Άννα Βύση, παίζει. Γιατί μας έχει πλασάρει ότι είναι από την Κύπρο. Μήπως είναι από την. Όχι ότι είναι κακό. Μήπως είναι από το χωριό.
6: Επίθετο είναι, παιδί μου.
5: Δεν ξέρω και εγώ με τη Βύση τι γίνεται.
2: Αυτή έχει το επίθετο, εγώ έχω το όνομα που γίνει υποψόφιση.
5: Έλα ρε Βύσαρε, πάμε να παίξουμε μωρή τρέλα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τρία αντικείμενα που έχουν κουμπιά, αλλά δεν είναι ρούχα. Να σου πω κάτι, χέστο, Βύση, χέστο, θα πάρεις δώρο εσύ, μόνο για το όνομα, δώρο. Δεν παίζεις εσύ, δώρο, κατευθείαν, δώρο στο Βύση.
4: Μπράβο, Βύση.
5: Ρε το Βύση, άκουρο, από το Elvis. Βύση. Πολύ μ' άρεσε τώρα αυτό. Καμία λογική δεν βγαίνει. Καμία λογική, αλλά είναι πολύ ωραίο. Ο Βύσης.
4: Αδαμαντή, αδαμαντούλα, τάμι.
5: Έλα, ποιον έχουμε.
6: Λοιπόν, η Ιωάννα ταξιδεύει από Γερμανία, Ελλάδα και ακούει.
5: Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε Νάντα. Ιωάννα.
3: Καλημέρα!
5: Σε αμάξι είσαι, παιδί μου.
3: Σε αμάξι είμαστε, ναι, γυρνάμε.
5: Καλά, τι γίνεται, ναρκωτικά κουβαλάτε και έρχεστε με αμάξι.
3: Γιατί?
5: Μα για ποιο λόγο έρχεστε με αμάξι από την Γερμανία?
3: Μας αρέσει η διαδρομή, η ταλαιπωρία.
5: Έχετε πάει για βόλτα, ρε παιδί μου, είναι ο τρόπος μετακίνησής σας?
3: Ο τρόπος μετακίνησής μας.
5: Συγγνώμη, εξήγησέ μου λίγο. Έρχεστε.
3: Μένουμε Γερμανία και ερχόμαστε Ελλάδα.
4: Ρε Φανέ, ακούγεσαι από μασά.
6: Για κάποιες με τρώει στα φίλια, παιδιά.
5: Κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε λίγο. Αυτό το πράγμα, εσείς έρχεστε για δουλειά, για διακοπές σε Ελλάδα, γιατί έρχεστε τώρα?
3: Για διακοπές.
5: Ναι, για διακοπές. Και φεύγετε.
3: Άδεια.
5: Με τα μάξι. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Συγγνώμη, αν επιτρέπετε, συγγνώμη, γιατί είναι περίεργο αυτό. Πόσο στοιχίζει ρε εσύ, τι βενζίνες θέλετε πέρα εδώ, θε?
3: Σήμερα θα δείξει. Περίπου 300-400 ευρώ.
5: Με τα διόδια δηλαδή.
3: Με τα αεροπορικά που φτάσει στο Θεό, κάπως συμφέρει.
5: Να σου πω κάτι, είστε με παιδιά μέσα?
3: Όχι.
5: Δύο άτομα, να σου πω κάτι. Δηλαδή, αν σα πάει το ταξίδι, ένα. Είσαι βάρκα σε νερά. Μια χαρά. Το κάνετε αυθημερών ή κάνετε και στάση?
3: Θα κάνει μια στάση τώρα στη Βιέννη, μια βόλτα. Και...
5: Στάση, όχι κατουρημένο, να κοιμηθείτε.
4: Ωραία, Βιέννη.
6: Πόσες ώρες είναι, ρε παιδί μου, με το αυτοκίνητο?
5: Πόσες ώρες είναι με το αυτοκίνητο?
3: Περίπου 19.
5: Τι!
6: 19
5: ώρες. Πω, παιδιά, κουράγιο. Τι να πω τώρα, μπράβο, 19 ώρες.
6: Θα σταματάτε, κοιμόσαστε κάπου και ξαναξεκινάτε?
3: Για λίγη ώρα, ναι.
5: Ναι, μάλιστα. Με το σύζυγό σου έρχεστε?
3: Ναι, ναι.
5: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Άντε, καλώς να έρθετε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε και να κερδίσετε. Είστε έτοιμοι?
3: Για πάμε.
5: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, φιλενάδα, εύκολη ερώτηση. τρία πράγματα που πληρώνεις. Όχι, αυτό είναι δύσκολο. Πες μου τρεις ήρωες κινουμένων σχεδίων που είναι γάτες.
7: Πού είναι?
5: Γάτες.
7: Γάτες.
5: Πες, πάμε από την αρχή, δώσε άλλα δέκα. Πάμε.
4: Δώσε, έλα.
5: Έλα, βγαίνει. Μωρή και σήμερα έρχεσαι από τη Γερμανία ταξίδι και πήρες να παίξεις τώρα σε παιχνίδι γνώσεων. Είναι δυνατόν?
4: Γιώργος.
5: Λοιπόν, σας περιμένουμε. Γεια. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι.
11: Καλημέρα.
5: Έλα, Μάλμπορο, έλα. Τι γίνεται, πάει, την έχεις τοποθετήσει τη φωνή σου τώρα. Πόσα μακιά κατά τσιγάρα κάνεις τη μέρα?
11: Ένα-δύο.
5: Ένα-δύο πρέπει να κάνεις το πρωί με τον καφέ, εσύ.
6: Ρε παιδιά, η υγεία σας.
5: Όχι, ρε, στα αρχίδια. Συγγνώμη, μην ακούς τίποτα.
11: Όλα καλά,
5: ναι, ρε, και αν ποτάει ο λαιμός, βάρα άλλα δύο καπάκι.
6: Πόσο χρόνο είναι το παιδί?
5: Να σου πω. 28.
6: 28 χρόνια και κάνει δύο πακέτα.
4: Εντάξει, και εγώ τόσο έκανα.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο. Πρέπει να τα αυξήσει.
6: Τι του λες, παιδάκι μου?
5: Ναι, ρε. Αυτό δεν θα φτάσει ούτε 30, ρε. Δεν τον ακούς.
6: Λοιπόν. Άκυρο.
5: Μη λέω τέτοια, ρε. Μα κόψω το κάπνισμα. Ακούγεσαι σαν εξάτμιση. Λες και έχω πάρει τηλέφωνο τη Σέμπρινγκ. Είσαι εδώ πέρα. Σαν χαλιαμπού ακούγεσαι. Άκου εδώ, κλείσω. Δεν μπορώ να δει. Με έπιασε καρκίνο. Άι στο διάλογο.
6: Άι στο λίγο. Άι στο διάλογο.
5: Καρκινιάρι με πει εδώ πέρα. Μα δεν μπορώ να κάνω. Έβγαλα πιδαλέ τώρα να πούμε. Κόψω κάπνισμα, ρε κολόπεδο. Κόψω κάπνισμα. Δεν ακούγεσαι. 27 χρονών και αν μου ακούγεσαι να πούμε, λες και έχει βάλει. Πώ το λένε, τουρμπο.
6: Φάει να στα φυλακνίρε.
5: Μα δεν μπορώ τώρα. Νέο παιδί 27 χρονών, δύο πακέτα τσιγάρα τη μέρα. Συγγνώμη τώρα που κάνω αντικαπνιστικό τέτοιο.
6: Όχι, να το κάνει. Κλείστε
5: και αυτή. Άκου τον άνθρωπο.
4: Κοίτα εδώ τώρα, πρόσεξε. Μου λέει εδώ η ζωή, πάρε με να παίξουμε. Ερε Περουκυλίνη.
6: Ναι, και αυτόν πήρα εγώ.
5: Έλα, ζωή μου, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
5: Δεν γιατί κορδεύεις τον Δημήτρη?
6: Περουκυλίνη.
5: Καταρχήν, καλά κάνεις και κορδεύεις. Απλά γιατί. Λοιπόν, έλα, ζωή μου, με τι ασχολείσαι?
12: Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι.
5: Σε τι, όλοι ιδιωτικοί υπάλληλοι είμαστε, ζωή, ξύπνα.
12: Στο συμβόλαιο
5: της ΔΕΗ. Α, είσαι από αυτούς.
4: Ασφαλίστρια είσαι.
5: Για φάρα.
12: Όχι, δεν είμαι δημόσια.
5: Και τι έχει σχέση, δημόσια, τι δημόσια?
12: Είμαστε, έχει αγοράσει, ας πούμε, το έργο.
5: Ναι.
12: Σε μια εταιρεία ιδιωτική.
5: Ναι, και μόλις πάθω κάτι σε πρώτο τηλέφωνο και μου λες μετά τα 1000 ευρώ είναι. Σας ξέρουμε.
12: Μα δεν είμαι εγώ στην εκπαίδευση.
5: Τα ίδια σκατά είστε όλοι. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
12: Είμαι.
5: Θέλω να μου πεις τρεις λέξεις που τελειώνουν σε άκι, αλφα, κάπα, γιώτα και δεν δηλώνουν κάτι μικρό. Φαρμάκι.
12: Φαρμάκι.
5: Μπράβο. Τζάκι. Κέρδισα.
4: Μπράβο, Φάνη.
6: Μαρία.
4: Ρολογάρα της όνειγης.
5: Μαρία.
13: Γεια σας, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μαράκι μου, τι κάνεις?
13: Καλά, εσύ?
5: Δεν βλέπεις εδώ πέρα τι τράβαμε. Ηλικία, επάγγελμα.
13: Λοιπόν, είμαι 35.
5: Ακούγεσαι μικρή?
13: Α,
5: ναι, ακούγεσαι, δεν φαίνεσαι.
6: Καλά, μικρή είναι τώρα,
5: 35 δεν είναι μικρή, συγγνώμη Μαρία.
6: Μικρή είναι.
5: 35 μικρή δεν είναι.
6: Τι είναι, ρε,
4: εντάξει, μεγάλη.
5: Μικρή γιατί. Μικρή για. Μικρή, να
6: μικρή
5: την...
6: μπορεί να ζήσει. Δηλαδή έχει περιθώριο ακόμα και τη ζωή τη να ζήσει. Δεν είναι να πάει να κάνει γάμο, παιδιά, δεν προλαβαίνει.
5: Ναι, αλλά δεν είναι να πάει και σχολείο, αυτό λέω. Μικρό λέμε κάποιον που είναι παιδί. Αυτή τώρα είναι γυναίκα προ το μεσήλικα.
6: Μπορεί και να σπουδάζει και να κάνει και μεταπτυχιακό σε αυτή την ηλικία.
5: Αλλά και ο πατέρα μου να σπουδάζει. Τι λέει, μικρή δεν είναι, τέλο πάντων. Έλα, φιλά, εσύ δεν μιλά.
13: Ακούω.
5: Τι ακούω. Εσύ θεωρείς τον εαυτό σου μικρή ή μεγάλη? Ναι, μπράβο, πάλι καλά.
13: Στη μέση.
5: Στη μέση, άμα ζήσει στο μέσο όρο. Γιατί.
4: Βάχουν να σε
6: πει. Δεν λυσάει, μιλάμε.
5: Μπορεί να κλείσω το τηλέφωνο τώρα και να πρέπει να μάξει την καλή.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το χωμάκος.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα. Και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
13: Previously, στα κουνάβια.
14: Οι πυραμίδες που είναι έτσι ένα μυστήριο. Ναι. Είναι και από τα 7 θαύματα του
15: πάει
14: κόσμου.
15: Αίγυπτο.
14: Ναι, έχω πάει.
15: Για πες.
14: Φάνηκαν μικρές.
15: Ναι.
14: Έτσι όπως τις είχα στο μυαλό μου, τις είχα πολύ τεράστιες και μου φάνηκαν μικρές.
15: Η σφίγγα,
16: πώς φάνηκε.
14: Η σφίγγα, εντάξει. Νορμάλ.
16: Είπε εκτιμημένη. Άσε. Δεν έχει και μύτη.
14: Νορμάλ.
15: Εντάξει. Έχω δει σφίγγα στο χωριό μου 10 φορές καλύτερα.
14: Ωραία, η σφίγγα, αλλά και αυτή.
15: Δεν τρελάθηκα κιόλας. Οκ, η σφίγγα. Οκ, 6-7. Οκ, η σφίγγα. Εντάξει.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
14: Music 892, καλησπέρα Music People. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια. Ήθελα πήγα να πω Κυριακούλα Ζάχαρη, Κυριακούλα Μέλη, αλλά συνήθως αυτό λένε για την Παρασκευή. Αλλά κοίταξε, κάπως πρέπει να το προσαρμόσω κι εγώ σε μένα τώρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Άλλωστε, ποιος άνθρωπος δεν περνάει καλά την Κυριακή. Ξέρω βέβαια ότι πολλοί δεν θέλετε να τελειώσει, γιατί η Κυριακή σηματοδοτεί και την τελική ευθεία για την έναρξη μιας νέας εβδομάδας. Αλλά εγώ το βλέπω πάντα πάρα πολύ όμορφα και θετικά, θέλω να σας πω. Είναι η έναρξη μιας εβδομάδας που μπορεί να είναι πολύ δημιουργική, μπορεί να είναι πολύ ωραία, μπορεί να κρύβει ωραίες εκπλήξεις. Το ξέρω, δεν σας έπεισα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική.

Λοιπόν, και επειδή μιλήσαμε αρκετά, όπως καταλαβαίνετε, για το top 100 του DJ Market, η ψηφοφορία, αυτή την περιβόητη ψηφοφορία που άφησε δυσαρεστημένους πολλούς clubbers, listeners, αλλά και παραγωγούς και καλλιτέχνες εννοείται, θα σας πω, παιδί, θέλω να σταθώ στις πιο ηχηρές απουσίες, αυτές των Dixon, Jimmy Jules και Am. Δηλαδή τώρα, ακούστε, τρία ονόματα που για μένα τουλάχιστον έχουν αφήσει τεράστιο αποτύπωμα στη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική. Καλλιτέχνες που δεν ακολουθούν απλώς τις τάσεις, αλλά πολλές φορές τις διαμορφώνουν. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα στον Ευαγγελία, πώς γίνεται να μιλάμε, ρε παιδιά, για τους 100 κορυφαίους DJs του κόσμου και να απουσιάζουν τέτοια ονόματα. Βέβαια, θα ξαναπώ, μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ψηφοφορία δημοφιλίας και όχι για αντικειμενική αξιολόγηση της καλλιτεχνικής αξίας. Οκ. Okay. Αλλά πραγματικά, λες, δεν μπορεί να μην είναι μέσα ο Dixon, δεν μπορεί να είναι μέσα ο Jimmy Jules, θα τρελαθούμε. Άλλο η δημοφιλία, όπως είπαμε, άλλο η επιρροή και άλλο η μουσική παρακαταθήκη ενός καλλιτέχνη. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, επειδή εγώ το θεωρώ τεράστια αδικία, θα πάμε να τους ακούσουμε και τους τρεις. Ακούσουμε Do My Thing από Dixon, Whisper To Me, υπερκομματάρα από Jimmy Jules και θα ακούσουμε, παιδιά, και ένα Am Remix, το Envision, όσου λάντε, κομματάρα, έχει κυκλοφορήσει σε 3 ή 4 remixes, νομίζω, το συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ ξεχωρίζω πολύ το remix των Am και πάμε να απολαύσουμε 3 κομματάρες.

0: Music 892.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο. Μήπως να μπεις δουλευθαρά.
3: Στο δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευθαρά app και ησύχασες. Να δω.

0: 59 χρόνια Μόρις.
1: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να σου πω για Ελένη Καστάνη, με την οποία είμαι έξαλλη. Γιατί δήλωσε ότι είχε κάποιες αγωνίες για τη σύντροφο του παιδιού της, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κοπέλες με τεράστια νύχια. Και ευτυχώς, λέει, το παιδί της έχει μπλέξει τώρα μια κοπέλα, η οποία είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε με το στίβο, έχει τέλειο σώμα.
5: Και με κοντά νύχια.
4: Και έχει σπουδάσει γεωλόγος.
5: Μαμά να στη γνώρισε και βγαίνει αστερόπι.
6: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Music 892, επιστροφή στο παρεάκι μας, το ωραίο. Κυριακούλα, όμορφη, Ευαγγελία Τσιορλίδα, στον αέρα, στο μικρόφωνο μέχρι και τις 3. Αμαρτία μην να ακούσουμε και ένα κομμάτι από το νούμερο 1, από τον άνθρωπο που στέφθηκε κορυφαίος DJ του πλανήτη για έκτη φορά στην καριέρα του, David Guetta. Θα σας πάω όμως και στο νούμερο 48 της κατάταξης, ανεβασμένος για 6 θέσεις, ο τύπος που έχει κάνει απίστευτες επιτυχίες, πάρα πολλά releases, με κάνει καταπληκτική καριέρα, φοβερά tours, δεν είναι άλλος από τον Hugel. Δύο λοιπόν Γάλλοι παραγωγοί με διαφορετικές μουσικές επιρροές συναντιούνται στο Shine με French Montana και Aiden Martin, και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ ανεβαστικό, είναι από αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, ότι το ακούς και ανοίγει η ψυχή σου, ανεβαίνει η διάθεση, είναι χαρούμενο κομμάτι.

Έχω μείνει εγώ, παιδιά, στα προηγούμενα κομμάτια. Τραγουδάω ακόμα τα προηγούμενα κομμάτια. Έχω κολλήσει με το Envision. Είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου. Λοιπόν, οπότε φεύγω από αυτό. Φεύγω από ΑΜ και πάω σε ένα πολύ δικό μας αγαπημένο πλάσμα. Έλληνας DJ, παραγωγός, μια καταπληκτική προσωπικότητα. Το artist name του είναι Ατσού. Και τον λένε Άλκη, τον οποίο θα τον δείτε, παιδιά, στα... Είναι ένας από τους υπέροχους αυτούς ανθρώπους που πέρασαν από τη λίστα και από τις συνεντεύξεις που κάνουμε εδώ με τους DJs, που τη βλέπετε στο YouTube μας του σταθμού, αλλά και στα social media μας. Είναι από τους επόμενους ο Ατσού, θα τον απολαύσετε. Δεν θα σας προδώσω κάτι μέσα από τη συνέντευξή του, γιατί είναι απολαυστικός και δεν θέλω να προδώσω κάτι, αλλά αξίζει να τον ακούσετε. Είναι ένας από τους ανθρώπους πίσω από τη Mandora's in the House, ένα ελληνικό μουσικό project και label με σημαντική παρουσία στην Afro House σκηνή. Και να σας πω ότι, παιδιά, πάρα πολλά μεγάλα ονόματα του πλανήτη επιθυμούν διακαώς να κάνουν release σε αυτή την ελληνική εταιρεία, στο ελληνικό αυτό label. Με πολύ περηφάνεια, λοιπόν, σας παρουσιάζω τον αγαπημένο μου Ατσού. Μου έστειλε τη δική του εκδοχή σε ένα πραγματικά διαχρονικό κομμάτι, το Keep Control των Zono, που κυκλοφόρησε στις αρχές των Zeros. Παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα tracks της ηλεκτρονικής μουσικής. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Είναι ακυκλοφόρητο και μου το έστειλε. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το εμπιστεύτηκε και έτσι μπορείτε να το ακούσετε κι εσείς. Άλκη, σου στέλνω γλυκό, γλυκό, γλυκό φιλί και περιμένω σε εδώ και από κοντά.

0: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music. 892.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraserderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Previously,
9: στα κουνάβια.
10: 168.568 ευρώ.
3: Τι, ποιος?
10: Θα κοστίσει
11: και τα γραφή.
3: Πόσο εξάμεσο, γιατί...
10: 168.000.
11: Πολύ ευγενικό.
3: Τι να πω, μα κάθω και σε ακούω και θα σε ακούσει κανένα μέρα μόνο σου, κανένα στον δρόμο και θα δει τη λέγε ρε Δημήτρη, μην πεταγεσί.
10: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτή είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
3: Ο συνδυασμό με χαλάει. Εσύ μόνο σου είσαι υπέροχο. Η Μαρία μόνη τη είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
11: Κατάλαβες.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Κυριακούλα όμορφη, δεύτερη ώρα εκπομπής εδώ στο Music 892 που είστε συντονισμένοι. Πίσω από το μικρόφωνο Ευαγγελία Τσιορλίθα και πάμε τώρα σε έναν καλλιτέχνη που εγώ ξεχωρίζω πάρα πολύ για την ευγνωμοσύνη που δείχνει πάντα, για το πόσο χαμηλά κρατάει το κεφάλι του, πόσο μετριόφρον και πολύ διακριτικός είναι. Αυτό που λέμε, ο άνθρωπος που κάνει αυτό που αγαπάει και δεν απασχολεί με τίποτε άλλο. Μ' αρέσει να βλέπω καλλιτέχνες πόσο ψηλά και αν φτάνουν, δεν χάνουν αυτή τους την απλότητα. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι ο Σίμζα, ο οποίος είναι και καταπληκτικός DJ, τεχνικά είναι ασύλληπτος. Μπήκε λοιπόν στη λίστα των 100 DJ, στην 75η θέση, παιδιά, και είναι και μια καλή αφορμή να μιλήσουμε για κάτι, όπως σας είπα, την ταπεινότητα και την ευγνωμοσύνη. Ο ίδιος έκανε μια ανάρτηση, πολύ απλά και λιτά, ευχαρίστησε τον κόσμο που τον στήριξε και μπήκε για πρώτη φορά σε αυτή τη λίστα. Τίποτα παραπάνω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Fire on the Dance Floor. Είναι ένα από τα καινούργια του κομμάτια. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ακυκλοφόρητο. Πάρα πολύ ωραίο. Και επιστρέφω, γιατί στη συνέχεια θα πάμε στους Art Pat.

Σας το υποσχέθηκα και τους έχω. Και εντάξει, είμαστε ένα σταθμός γενικότερα που αγαπάει τους Artbat, το ξέρετε αυτό. Ένα από τα πιο επιδραστικά δίδυμα της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής. Ουκρανή παραγωγή, τους έχουμε παρακολουθήσει και στο Primer Music Festival να τα σπάνε. Και με τον δικό μας τον Artzy στο θέατρο Πέτρας που ήρθαν φέτος και έγινε ο κακός χαμός. Είναι οι άνθρωποι, είναι η παραγωγή που γράφουν τη μουσική τους. Ρομαντική, συνδυάζουν τη μελωδία με την ένταση, δημιουργούν αυτή τη μοναδική ατμόσφαιρα, δηλαδή είναι πάντα δυναμίτες, είναι πάντα στα κόκκινα, αλλά έχουν και αυτή τη μελωδία, έχουν και αυτή την ατμόσφαιρα, έχουν και μια νοσταλγία σε κάποια τους κομμάτι. Εγώ όμως θα ανεβάσω την ενέργεια, δεν θα πάω στα ατμοσφαιρικά, θα πάω σε ένα δυναμίτη με τίτλο Dance από τους Artbat. Enjoy guys!

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
5: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
4: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Σεργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com. artinfo.gr.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win.
7: Καταλάβατε? Big Win, μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Η Κατερίνα μας γράφει: είχα έναν φίλο που είχε πάει σε χαρτορίχτρα και του είπε ότι θα παντρευτεί μια ωραία κοπέλα ψηλή ξανθιά, ναι, και θα κάνει πάρα πολλά παιδιά. Ο φίλος μου είναι γκέι. Εντάξει, το ότι είναι γκέι δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να παντρευτεί μια ωραία κοπέλα ψηλή ξανθιά και να κάνει πολλά παιδιά. Η μισή Αθήνα έτσι είναι.
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
11: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Ανεβήκαμε, ανεβήκαμε φαντάζομαι. Τα σπάσαμε, τα σπάσαμε. Θα συνεχίσουμε να τα σπάμε και τώρα θέλω να σας πω, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας μουσικής διαδρομής και θέλω να κλείσουμε με μια πραγματική κομματάρα, διαχρονική, εμβληματική. Σχεδόν 20 χρόνια μετά εξακολουθεί να ακούγεται τόσο φρέσκο, τόσο ωραίο και είναι εκρηκτικό. Είναι το θρυλικό Proper Education του Eric Breed, την έλεγα τώρα, που έτσι έφερε το Another Brick in the Wall των Pink Floyd έτσι, στα dance floors. Αλλά θα τα ακούσουμε σε μια άλλη εκδοχή. Θα τα ακούσουμε στην εκδοχή του G-Paul. Γιατί τελικά να σας πω κάτι, και αυτή είναι και η μαγεία της ηλεκτρονικής μουσικής. Να παίρνει κάτι που όλοι αγαπήσαμε και αγαπάμε, να του δίνει νέα πνοή και να μας κάνει να το ερωτευόμαστε ξανά και ξανά από την αρχή. Είναι κάτι σε ένα reward, μπορείς να το πεις και edit, έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ, πολύ ωραίο. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Εν τω μεταξύ, δεν θέλω να φύγω αυτή τη στιγμή. Θέλω να κάτσω κι άλλο. Έχω πάρει τόση μουσική ντόπα να μου επιτραπεί η έκφραση. Έχουμε ακούσει τέτοιες κομματάρες. Θέλω να συνεχίσω να χορεύω. Μη σου πω να τα ξαναβάλω, να τα ακούσω από την αρχή. Εσείς, ό,τι και να κάνετε, μείνετε εδώ συντονισμένοι, κολλημένοι στη μία και μοναδική συχνότητα που έχει την καλύτερη μουσική της πόλης, τους καλύτερους παραγωγούς. Music 892, να έχετε μία υπέροχη Κυριακή. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν και σήμερα στην παρέα σας, Ευαγγελία Τσιορλίδα. Και αύριο το πρωί, δεν ξεχνάμε, ξυπνάμε με κουνάδια! Καλό υπόλοιπο, καλή εβδομάδα, guys! Τα λέμε το άλλο σουκού, γεια σας!

0: Music 892.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.

0: καλό.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Previously.
7: Στα κουνάβια.
8: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
9: Βασανισμός του πέους.
8: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
10: Τώρα κατευθείαν και την άλλη τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου στο ριπαπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
8: Πώς θα την πεις εσύ,
10: ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
9: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
8: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
9: Και το ηλεκτροσόκ.
8: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
10: είπε
8: πολύ
10: μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
8: Όχι.
10: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Με κάποιες αναταράξεις, όπως καταλαβαίνετε, με αυτά που διαβάζουμε. Αναταράξεις
2: που είσαι το αεροπλάνο.
1: Αναταράξεις
2: που έχει και αναταράξεις. Κουνάει.
1: Κουνάει.
2: Παίρναμε από τα σύννεφα, γι' αυτό κουνάει.
1: Μα
2: που έχει
1: αναταράξεις. Δεν έχω ταρακουνηθεί εγώ με αυτά που γίνονται. Back to back, πώς μας χτυπάει η μοίρα.
2: Ταρακούνημα συμβαίνει και σε ένα σπίτι. Είμαι ο Γρηγόρης. Καλησπέρα. Έχουμε σκοτωθεί με τη γυναίκα μου την Γιώτα.
1: Γιατί?
2: Δεν μιλιόμαστε από το πρωί. Τώρα παίζω ούνο με την κόρη μου και η Γιώτα σιδερώνει. Πείτε καμιά καλή κουβέντα, μπας και ισχυώσουμε.
1: Απομακρύνσου ήσυχα.
2: Με το σίδερο, φίλε, δεν παίζει. Σαν τη Σπυριδούλα σε βλέπω να σε πατήσει.
1: Φύγε από το σπίτι, πάρε την κόρη, κάντε μια μεγάλη βόλτα και γυρίστε με λουλούδια και γλυκά.
2: Τον ρώτησα τον Γρηγόρη, έπιασα κουβέντα μαζί του. Λέω, του έγραψα τι έκανες, το πρώτο πράγμα.
1: Μπράβο.
2: Και μου λέει, εγώ. Ακούστε, παιδιά, τώρα ένας άνθρωπος τι μπορεί να πάθει επειδή οι γυναίκες δεν είστε καλά, ωραία.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά που λες.
2: Με πήρε το πρωί με νεύρα από τη δουλειά.
1: Ναι.
2: Από τη δουλειά της.
1: Ναι.
2: Και στο τέλος βρέθηκα να απολογούμε χωρίς να έχω κάνει τίποτα.
1: Δεν μας λέει κάτι μέχρι στιγμής ο
2: άνθρωπος. Τα πήρα στο κρανίο, τη στάχωσα λέει κι εγώ και ορίστε.
1: Μα άμα σε πήρε με νεύρα από τη δουλειά, κάτι θα είχε γίνει προφανέστατα. Τι ρώτησες,
2: ναι,
1: τι έχει.
2: Αλλά
1: και γιατί τσακωθήκατε αφού εκείνη είχε νεύρα.
2: Γιατί είστε γυναίκες, ρε φίλε, τι εννοεί.
1: Τι εννοείς γιατί είμαστε γυναίκες.
2: Γιατί έχεις νεύρα και τσακώνεσαι με όλο το διάδρομο, γι' αυτό.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Σε έχεις δει με νεύρα πως είσαι.
1: Ναι, ωραία, μπορεί να είμαι λίγο πιο έντονη.
2: Λίγο πιο έντονη, είπες και για τη βλεφαρίδα σου πριν. Και κοντεύεις να χτενίσεις τον τέταρτο. Δεν είναι. Κοντεύεις να.
1: Αυτό είναι άσχετο εντελώς.
2: Λίγο πιο έντονη δεν είναι αυτό το πράγμα. Το παντζούρι εδώ πέρα που δεν έχει σκοτεινιάσει από τις 4. Δεν το λες.
1: Κοίτα και εγώ μεταξύ μου δυσκολεύομαι να ανοίξω τα μάτια μου.
2: Σαν τη Μύρια Μαπλού είσαι. Το ζαχαράτο που ντυνόταν. Λες και κάνω εκπομπή με τις κούκλες κάθε φορά. Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί.
1: Ναι, αλλά σπάω τη ρουτίνα σου. Σου έκανα την έκπληξη σήμερα.
2: Μα είστε, σας τα λέω ρε παιδιά, δεν έχετε.
1: Όχι,
2: έχετε...
1: ήταν λίγο πιο έντονη η γυναίκα του. Εκείνος έμαθε τι έγινε στη δουλειά.
2: Μα δεν πρόλαβε, αφού λέει έφτασα να απολογούμε χωρίς να ξέρω από πού. Να μας πάρει τηλέφωνο.
1: Να ρωτήσει, φίλε.
2: Γιώτα, πάρε μας τηλέφωνο, μη φοβάσαι. Πάρε μας ένα τηλέφωνο.
1: Γιώτα, φοβάται. Αυτός φοβάται και μας έστειλε μέχρι και μήνυμα. Άρα για να μας έστειλε και μήνυμα, είναι ένοχος και απλά δεν θέλει να το παραδεχθεί και θέλει να της κάνει τώρα τα γλυκά μάτια. Όχι, να μας πάρει και το
2: Όχι,
1: τηλέφωνο.
2: Όχι, Γιώτα, αν σε βαστάει, άκουσε λίγο, γιατί δεν έχουμε. 2-11, ωραία. 779-96.
1: Ξαναπέστω.
2: 2-11-779-96. Τόσο εύκολα και τόσο απλά. 2-11-779-96. Πάρε τηλέφωνο να μας πεις τι σε έκανε ο Γρηγόρης, γιατί εδώ η Στερόπη σε υποστηρίζει και είμαι σίγουρος ότι δεν σε έκανε τίποτα.
1: Ναι, ο Γρηγόρης μόνος του δηλαδή τώρα πήρε την απόφαση να προσπαθήσει να σωθεί. Και γιατί χρησιμοποίησε εμάς, γιατί δεν έκανε κάτι μόνος του, φίλε, για να
2: γιατί
1: σωθεί.
2: Γιατί είναι τρελή, φίλε, γι' αυτό.
1: Όχι,
2: γιατί
1: να έκανε κάτι μόνος του. Πάλι δεν το πήρε.
3: Την κίνηση μου μέσα.
1: Με κόφτε με την ώρα που γίνομαι έξαλλη. Την ώρα που πάω να υποστηρίξω έναν άνθρωπο που έχει δίκιο, ρε. Κόφτε με, ρε, κόφτε με, δεν πειράζει. Και τον αέρα και τα πάντα. Τέλος πάντων, τι να σου πω τώρα. Εγώ να σου πω την κρίνια. Που οι δρόμοι δεν παλεύονται. Που έτσι και πας από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι δεν θα πας. Γιατί θα μείνεις
2: κολλημένος. Το Ζεφύρι πολύ συχνά το μελετάς το ή κάθε φορά που λες την κίνηση.
1: Αφού εκεί μεταμόρφωση Ζεφύρι είναι χάλια τα πράγματα. Εγώ φταίω τι να κάνω, τι να το μελετήσω. Κηφισίας επίσης και στα δύο ρεύματα. Τη βλέπεις πως είναι, στη δείχνω εδώ στο χάρτη. Χάλια μαύρα. Καλά, το κέντρο αυτή την ώρα γελάει ο κόσμος. Παιδιά, συνήθως μετά τις 7 η κίνηση πέφτει. Σήμερα γιατί είναι αυτά χάλια. Περιφερειακή Ημιτού προς Ηλίου πολύ δεν παλεύεται για κανένα λόγο. Τι να πω, ότι έχει πέσει το ελληνικό ψέματα θα είναι. Να σας πω ότι έχει κίνηση και στη Μαρίνα του Φλίσου. Δεν σωνόμαστε. Παντού χάλια είναι. Μείνετε σπίτια σας.
2: Η Ελένη πάντως λέει να πούμε στον Σπύρο, τον ακροατή, να μην φύγει από το σπίτι, να μην ασχολείται με την κόρη, να πάει δίπλα της στη γυναίκα του που σιδερώνει και να της πει: ξέρω ότι είσαι κουρασμένη και ξέρω πώς να σε βοηθήσω. Όταν ηρεμήσει η γυναίκα, τότε λέει να πει το δικό του κομμάτι.
1: Ναι, εδώ.
2: Να πει ψέματα δηλαδή. Αφού δεν ξέρει γιατί είναι κουρασμένη και θυμωμένη. Θύμωσε μόνη της.
1: Όχι, φίλε, δεν θύμωσε μόνη της.
2: Τι να λέμε, ψέματα.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music 892.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
10: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιόρουχο είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
9: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com. artinfo.gr.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Τελούλου.
15: Κοκκού. Πού γουστάρεις το φιλί?
16: Στο λαιμό.
15: Σε ποιο, μπροστά στην καροτίδα?
16: Όχι στην καροτίδα ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν στο πλάι.
15: Να ξέρω ρε παιδί μου. Μη θέλεις το φιλί της ζωής καμιά μέρα. Και για να σε ξυπνήσω. Μήπως θες να σου γλύψω το λαιμό και δεν θέλεις να σου κάνω κάρπα. Δεν ξέρω πώς εικόνεσαι. Εγώ έτσι εικόνομαι, γι' αυτό το λέω.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
18: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 892.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Τι θέλετε περισσότερο όταν μπαίνετε στο σπίτι μετά από μια πάρα πολύ απαιτητική και δύσκολη μέρα? Ποιο είναι αυτό το πράγμα που θέλετε να συμβαίνει στο σπίτι σας μετά από μια τέτοια μέρα? Δηλαδή, τι σημαίνει δύσκολη απαιτητική μέρα? Σημαίνει να έχεις φύγει από το σπίτι σου 8 η ώρα το πρωί,
2: ναι,
1: και να έχεις γυρίσει στις 7 η ώρα το απόγευμα, αλλά χειμώνα.
2: Ναι, αλλά και non-stop δηλαδή.
1: Ωραία, non-stop σερί. Και το non-stop σερί να έχει δουλειά, να έχει πηγενέλα, να έχει τράπεζες, να έχει αυτοκίνητα, να έχει πολύ τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι μια πολύ απαιτητική και δύσκολη μέρα. Μην πείτε, έφυγα το πρωί, γύρισα το βράδυ και ήμουν για καφέ και ποτό και σινεμά και κουράστηκα.
2: Κοίτα, ιδανικά τώρα, έτσι όπως το περιγράφεις, μάλλον έχεις ψοφήσει, οπότε αρκεί να βγάλεις τα παπούτσια και να πέσεις με τη μούρη κάπου.
1: Ναι.
2: Αυτό να σε σώσει, αλλά για να γίνει όλο σωστό, εγώ βγάζω παπούτσια, κάλτσα, βάζω πάνω μου κάτι το οποίο οριακά να μην με ακουμπάει. Δηλαδή, αν μπορούσα να έχω ένα σεντόνι και να το τυλίξω απλά γύρω μου, να μην αγγίζει τίποτα, τίποτα. Και απλά να κάτσω κάπου σε μια γωνιά ξαπλωμένη
1: και να κλαίω.
2: Όχι ρε.
1: Εμένα μου αρέσει να μου έχουν έτοιμο φαγητό να με περιμένει.
2: Α.
1: Αλλά να είναι κομμένη σαλάτα. Να γυρνάω σπίτι και να μπαίνω στο σπίτι κουρασμένος. Ωραία. Να λέω, έφερα τα λεφτά στο σπίτι σήμερα. Χράπ.
2: Κουβάλισες.
1: Να φέρω μια βαλίτσα με 500.000 ευρώ.
2: Άρα, νόμιζα θα λέγεις εκατομμύρια. Καλώς είσαι. Και με 500.000 αγαπάμε.
1: Ωραία,
2: ναι.
1: Ότι σήμερα δούλεψα πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε τώρα μεταφορικά όλα αυτά.
2: Ναι,
1: μην
2: ναι.
1: Μου στείλετε την ΑΔΕ. Καταλάβατε πώς το λέω. Και να υπάρχει στο σπίτι νιάξιμο.
2: Ρε, παιδί μου, δεν θες όμως να γδυθείς. Δεν θες να κάνεις κάτι. Δεν σε ενδιαφέρουν αυτά.
1: Άμα είναι καλό το φαγητό, θα γδυθώ. Κάτσετε. Δεν το δίνουμε και τζάμπα.
2: Σιγά, εσύ που
1: πρέπει
2: είσαι.
1: Πρέπει λίγο να δουλέψεις για το γυμνό. Δεν
2: σιγά
1: είναι...
2: δύσκολο τρόπαιο, χαλάρωσε.
1: Εσύ με το που μπαίνεις θα βγάζεις. Το ξέρουμε, το είπες. Πανεύκολο
2: γιατί
1: για σένα.
2: Γιατί κουράζομαι, ρε φίλε, δεν αυτό, με ακουμπάει τίποτα.
1: Αλλά εγώ δεν τα βγάζω έτσι. Πρέπει λίγο να το διεκδικήσεις.
2: Δηλαδή θα μείνεις με τον τζι να φας.
1: Ναι, θέλω να φάω. Μ' αρέσει δηλαδή. Δεν είναι το φαγητό. Μπορεί και να έχω φάει. Αλλά είναι το σου ετοίμασα αυτό, σου φτιάξα εκείνο.
2: Η φροντίδα.
1: Το να κάτσει να φάμε μαζί παρέα.
2: Ναι, και σε να πούμε, φάει,
1: ναι, αυτό ας πούμε. Αυτό είναι κάτι που εμένα πάρα πολύ με ξεκουράζει μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα.
0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας. Και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Δήμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Όσο εγώ σας λέω τα νέα του Πειραιά, δεν τα ξέρετε.
2: Τα νέα του Πειραιά, τι
1: έχει. Τα νέα του Πειραιά. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που έχεις πει και εσύ πολλές φορές. Αν ακούσεις τον τίτλο, θα καταλάβεις κατευθείαν που έγινε. Και θέλω να σου πω ότι στον Πειραιά φτιάχτηκε ένας καινούργιος δρόμος πριν από λίγες μέρες. Τον φτιάξανε με τα πεζοδρόμια του, τι ωραία, τι καλά.
2: Ποιος δρόμος, έχουμε όνομα.
1: Ο Κλισόβης.
2: Η οδός
1: Κλισόβης. Ναι. Και έκλεψαν 23 καπάκια φρεατίων από αυτή την οδό.
2: Περίμενε, φτιάξανε ένα δρόμο στην οδό Κλισόβη.
1: Ναι, Κλισόβης. Την οδό Κλισόβης.
2: Και τι κάνανε εκεί?
1: Είχαν φτιάξει κάποια φρεάτια και από πάνω πήγε κάποιοι και πήρανε όλα τα καπάκια από τα φρεάτια.
2: Δηλαδή... Μένει κάποιος στην Κλισόβη, παιδιά, να μας πει τι ισχύει. Και έχει τρύπες τώρα.
1: Έχει τρύπες κανονικά. Έχουν βάλει άνθρωποι, έχουν προλάβει τώρα οι εργάτες που το είδαν και έχουν βάλει κόνους γύρω-γύρω. Γιατί είναι φρεάτιο. Αν περπατάς αμέριμνος και δεν το δεις, πέφτεις μέσα.
2: Σίγουρα θα πέσουμε μέσα. Σίγουρα.
1: Κατάλαβες.
2: Που είμαστε όλη μέρα στο κινητό και δεν βλέπουμε μπροστά μας. Σίγουρα
1: αυτό
2: θα μπούμε.
1: Μπορεί να σπάσεις πόδι, να χτυπήσεις πάρα πολύ άσχημα, να υπάρξει πόβλημα. Τώρα εντωμεταξύ πρέπει να βρεθούν.
2: Τι τα κάνουν τα καπάκια.
1: Δεν ξέρω, ρε.
2: Τι μπορείς να κάνεις το καπάκι, το πουλάς.
1: Ήθελε να πάρει τα καπάκια.
2: Πού είναι, τα βάζετε στο Vinted.
1: Τα καπάκια.
2: Τώρα που μάθατε με τα ρούχα, βάζετε και τα καπάκια. Τα λιώνουν τα σίδερα και
1: μα
2: τα κάνουν.
1: Πού μπορεί
2: τα
1: να σου χρησιμεύσει ένα καπάκι από φρεάτριο που, είναι
2: που έχει και συγκεκριμένες
1: και
2: έχει συγκεκριμένες διαστάσεις.
1: Έχει κάποιο στο σπίτι του 23 φρεάτια και θέλει να τα καλύψει την αυλή του. Δεν καταλαβαίνω. Εκτός και αν το μυαλό μου πού πάει, Ευθύμη.
2: Γιατί τρέχει και το μυαλό σου με ηλικιώδη ταχύτητα. Για πες μας.
1: Κάποιος μένει στην οδό Κλισόβης και κάποιος θέλει να τον εκδικηθεί. Γιατί σου λέει: μια θα κατεβάσει ένα σκύλο, θα είναι νύχτα, θα πέσει μέσα. Μια θα είναι ανέμελος και θα περπατάει, θα πέσει μέσα.
2: Αλλά
1: κάποιον
2: υπόλοιποι...
1: θέλουν να εκδικηθούν.
2: Μα οι υπόλοιποι μετά είναι το ζήτημα ότι θα... δεν φταίει μόνο ένα.
1: Σε
2: θα
1: κάθε πόλεμο έχουμε παράπλευρες απώλειες. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά κάποιον συχαίνονται στην οδό Κλισόβης. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ο Νίκος λέει: πρέπει να φάνε Κλισόβια. Ήταν λίγο δύσκολο αυτό.
1: Ήταν κακό.
2: Ήταν λίγο κακό.
1: Και τώρα πρέπει να βρεθούν νέοι πόροι για να ξαναμαζέψουν λεφτά να βάλουν τα καπάκια. Γιατί δεν έχουν και πόρους για να βάλουν τα καπάκια. Φανταστικό.
2: Παίρνουν οτιδήποτε μέταλλο βρούνε και τα πουλάνε, μας λέει εδώ πέρα.
1: Μα τι να το κάνεις ένα μέταλλο, ποιος
2: το
1: πουλάς,
2: παιδί μου, και παίρνεις λεφτά.
1: Και μαζέψανε τα καπάκια από τα φρεάτια.
2: Εντάξει, ό,τι βρεις. Ό,τι βρεις σε μέταλλο, σε σίδερο, σε ό,τι είναι. Ό,τι βρεις το αρπάζεις.
1: Πάντως έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Δηλαδή, οι αστυνομικοί κοιτάνε τώρα.
2: Κάμερες.
1: Ψάχνουν κάμερες και τέτοια πράγματα για να βρουν ποιος το έχει κάνει. Ο εργολάβος του έργου θα προχωρήσει και στην υποβολή μήνυσης. Μιλάμε, πάει σοβαρά το φρεάτιο.

0: τεράστια.
1: Βέβαια, παιδιά, γιατί αυτά δεν είναι και φτηνά. Αν και άμα είναι 20 το σύνολο.
0: 23.
1: Εντάξει.
0: Μαζεύεται το budget λίγο.
2: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: Music
1: 892.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις.
6: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Ακούς τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Παρακολουθεί η Ζόζεφιν στα social.
2: Ζόζεφιν στα social όχι, παρακολουθώ όμως Λεωνίδα Σόζο στα social, που συνδέεται με τη Ζόζεφιν.
1: Βέβαια, εννοείται.
2: Της γράφει τραγούδια.
1: Την καινούργια κομματάρα.
2: Και έχει γράψει το νέο hit. Οπότε έτσι την βλέπω τη Ζόζεφιν.
1: Το δαχτυλίδι.
2: Μέσα από τον Λεωνίδα.
1: Ναι, εγώ την παρακολουθώ γενικότερα και σήμερα έπεσα σε ένα TikTok που έκανε, που μαγείρευε, φίλε, μοσχαρόσουπα. Και έχει βάλει το τραγούδι της να παίξει. Το δες, το χέρι μου δεν έχει δαχτυλίδι. Και παραπονιότανε και σκεφτότανε ότι του μαγειρεύει μοσχαρόσουπα, αλλά το χέρι της δεν έχει δαχτυλίδι. Δηλαδή, σε έχω στα πέπουλα.
2: Γιατί η μοσχαρόσουπα
1: στα
2: είναι.
1: Στα όπα όπα.
2: Είναι η σπεσιαλιτέ της.
1: Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι είτε είναι η σπεσιαλιτέ της, είτε γενικότερα του μαγειρεύει και είναι πάρα πολύ
2: μπελαλίδικη
1: καλή στη μαγειρική.
2: Η Ζόζεφιν, μπράβο, ασχολείται. Να κάτσει τώρα τον άλλο να φτιάξει μοσχαρόσουπα, που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να το λέμε μοσχαρόσουπα.
1: Και πώς να το λέμε.
2: Κρεατόσουπα. Πιο έλα. Όμορφο τώρα, μοσχαρόσουπα, έλα να φας, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Αφού έχει μέσα μοσχάρι, δεν έχει χοιρινό. Κρεατόσουπα θα μπορούσε να είναι και επιχοιρινό.
2: Ωραία, όταν έχει χοιρινό, πώς το λες.
1: Γιατί να σε
2: γουρουνόσουπα. Πώς το λες.
1: Να σου πω, την κοτόσουπα θα μπορούσε να σκεφτεί να την πει κρεατόσουπα με αυτή τη λογική, γιατί το κοτόπουλο είναι κρέας.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά δεν ακούει το κοτόσουπα. Ακούγεται ωραία. Τώρα το μοσχαρόσουπα. Σε φτιάχνει ένα, σου πει ο άλλο, σου φτιάξα μοσχαρόσουπα, μωρό μου. Είναι σαν σε, το λέει για σένα.
1: Είναι
2: θα σε μαγειρέψω τύπου. Ζών. Αλλά όλοι έχουμε, νομίζω, ένα φαγητό που λίγο είναι πάντα το αγαπημένο μα. Αυτό που κάνουμε. Το εύκολο αλλά και το στάνταρ. Αυτό δηλαδή που όταν καλέσεις τον κομμενάκι στο σπίτι είναι άχαστο, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα είναι πάντα νόστιμο και σίγουρα θα εντυπωσιάσεις. Ποιο είναι το δικό σου τέτοιο φαγητό?
1: Εγώ παίζω σε δύο ταμπλό. Είναι μακαρόνια με κιμά, αλλά όχι ακριβώς. Δηλαδή είναι είτε κανελόνια είτε λαζάνια που τα βάζω στο φούρνο με μπεσαμέλ ή με κόκκινη σάλτσα και είναι σαν παστίτσιο. Είναι αυτά τα δύο που είναι πάρα πολύ κοντά.
2: Αυτό το κάνεις τώρα για τον άλλον που θα έρθει στο σπίτι.
1: Ναι, γιατί.
2: Και άμα παντρευτεί, τι θα το κάνεις, ρε μπρο. Τι είναι, δε μπράβο, για
1: άσε με να σου πω.
2: Από σαλάτες.
1: Άσε με να σου πω. Από σαλάτα συνήθως φτιάχνω μία πράσινη.
2: Πράσινη.
1: Με Λόλα Ρόκα.
2: Λόλα. Φέρνει και μια φίλη της. Στο πρώτο ραντεβού. Φέρνει και τη Λόλα. Τη Λόλα Ρόκα. Αυτή θα μπορούσε να είναι. Ξέρεις τι.
1: Φίλη μου θα μπορούσε να είναι.
2: Ναι, ναι. Η Λόλα Ρόκα.
1: Λόλα Ρόκα.
2: Θα μπορούσε να είναι το όνομά σου, το ψευδώνυμο.
1: Το Λόλα Ρόκα.
2: Λόλα Ρόκα και να χορεύεις. Ετοιμαστείτε για Λόλα Ρόκα. Δεν είναι, δεν περιμένεις να βγει αστερόπι.
1: Ισχύει, δεν μπορούσα να είμαι. Γιατί και πολύ καλή νοικοκυρά και πολύ ωραίες σαλάτες φτιάχνω. Λόλα Ρόκα. Μην μου πάρεις ιδέες και με δεις πουθενά σαν Λόλα Ρόκα.
2: Τι άλλο
1: στη σαλάτα εννοείς.
2: Γενικά.
1: Γλυκό.
2: Κάνεις και γλυκό.
1: Ναι, εννοείται κάνω γλυκό. Αλλά εξαρτάται εκεί. Είναι αν σου αρέσουν οι σοκολάτες.
2: Αν σου αρέσει πολύ ο γκόμενος.
1: Αν μου αρέσει πολύ ο γκόμενος, θα φτιάξω γλυκό. Αν είναι για να το δούμε, πάμε μόνο με κυρίως.
2: Και κάτσε ρε αγάπη τώρα και με τόσο φαΐ πώς θα το κάνετε μετά. Πώς θα κουνηθείτε, μπράβο σας.
1: Δεν θα του βάλω ένα ταψί λαζάνια.
2: Εμένα με πιάνει ο ύπνος μετά από τόσο φαγητό. Δεν
1: εσύ
2: μπορώ.
1: Εσύ είσαι γομάρι και φτούσο. Μα σε πιάνει ο ύπνος, άμα έχεις φάει καλά, σε έχουν περιποιηθεί και μετά δεν κουνιέσαι.
2: Συγγνώμη, θα κάνεις στον άλλον κανελόνια, Λόλα Ρόζα, γλυκό. Και τι θα του πεις, φάει μια κουταλιά. Δεν θα το γεμίσει το πιάτο.
1: Θα φάει.
2: Δεν θα πιείτε και δύο ποτήρια κρασί.
1: Ναι, θα το υπολογίσει. Θα το υπολογίσει, καλά. Να το βλέπει.
2: Γι' αυτό μετά δεν κάνεις τίποτα από το φαγητό. Γιατί πέφτουν και κοιμούνται επειδή τους ταΐζεις πάρα πολύ.
1: Και τι να κάνω.
2: Σαν την Κίρκη, τη μάγισσα που τους έκανε γουρούνια. Έχει τον νου σου.
0: Ευθύμης και Αστερόπι Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στο Music 892.

0: Music 892.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Βάσκο.
1: Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
0: Κάνει έτσι. τι πατήσαμε.
2: Δεν τιμούμε τόσο τέλεια.
0: Ναι,
2: δεν θα μπορούσα να είμαι εγώ.
0: Ευχαριστώ. Μετά την Άννα Βύση, αν είναι να ντουμπλάρεις κάποιον για Σακύρα, πας καρφωτός, όπως είσαι.
2: Λοιπόν, ποια είναι η σπεσιαλιτέ σας, αυτό σας ρωτήσαμε, διότι η Ζόζεφιν, θέλω να σας πω πώς.
0: Έκανε μια πάρα πολύ ωραία μοσχαρόσουπα.
2: Τι λένε μοσχαρόσουπα, εδώ μια φίλη έστειλε μήνυμα, λέει Ευθύμη μαζί σου, μπράβο, το έστειλε στο Instagram, που τη λες κρεατόσουπα. Είναι αντισεξουαλ η
0: μοσχαρόσουπα,
2: ναι. Εδώ πέρα η άσπα.
0: Ναι, αλλά όταν την τρώτε δεν γκρινιάζεται. Μας πείραξε πώς τη λέμε τώρα.
2: Σας ρωτήσαμε να μας πείτε ποια είναι η δική σας σπεσιαλιτέ. Φιλέτο κοτόπουλο γεμιστό, γράφει ο Γιάννης, με μαρμελάδα ντομάτας και μους φέτας. Με καστανό ρύζι όλα αυτά.
0: Το κοτόπουλο, πώς το γεμίζεις, το φιλέτο, πώς το γεμίζεις με μαρμελάδα.
2: Το κλείνεις με οδοντογλυφίδες. Το κάνεις μπαλωτίνα.
0: Τι λέξεις είναι αυτές που ξέρεις τώρα.
2: Ναι, ναι. Okay. Μπράβο, Γιάννη. Το φτιάχνεις εσύ αυτό, ρε Γιάννη. Μπράβο. Πες μας να μας το κάνεις και σε εμάς. Να έρθουμε μια βόλτα. Δεν χρειάζεται να σου κάτσουμε. Αρκεί να φάμε, γιατί ακούγεται
0: όχι,
2: πολύ ωραίο.
0: Εσείς, άμα θέλετε, δεν κρίνω. Συνεχίστε τη ζωή σας.
2: Η Ζέταλα λέει: εγώ κάνω πολύ ωραίο εξοχικό και αυτή είναι η σπεσιαλιτέ μου. Ρε, παιδιά, ωραία και αυτά τα φαγητά, αλλά είναι βαριά. Θα έρθει το ρογκόμενο στο σπίτι πρώτη φορά και θα του κάνεις εξοχικό. Επίσης, ναι, δεν θεωρείτε ότι ανεβάζετε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Δηλαδή, αν στο πρώτο ραντεβού τον κάνεις εξοχικό, στο δεύτερο τι θα κάνεις.
0: Και τι να του κάνουμε, ρε Ευθύμη, μακαρόνια με σάλτσα.
2: Όχι.
0: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Του φτιάχνεις κάτι για να εντυπωσιάσεις.
2: Μα το εξοχικό είναι λίγο απαιτητικό. Είναι λίγο.
0: Ωραία.
2: Είναι. Ρε παιδί μου, δεν πηγαίνεις κατευθείαν στο proficiency. Παίρνεις το πάλσο. Μετά παίρνεις το pre-lower, το lower και μετά πας στο proficiency.
0: Και πες μου, ποιο είναι ένα αποδεκτό φαγητό για σένα να είναι στα πρώτα.
2: Εντάξει, τα μακαρόνια είναι κάτι στάνταρ. Είναι κάτι ωραίο. Είναι δηλαδή κάτι που δεν θέλει, δεν είναι και μπελαλίδικο, αλλά μπορείς να ασχοληθείς. Ας πούμε, να κάνεις μια μακαρονάδα πέστο.
0: Πέστο, υπάρχει και βαζάκι. Σιγά τον εντυπωσιασμό.
2: Εννοείται βαζάκι. Τι θα πάρουμε κανονικό.
0: Α, ωραία. Γιατί να του δώσουμε και καμιά κονσέρβα ντολμαδάκια, ρε φίλα μα, είναι έτσι.
2: Η Βαλεντίνα λέει μακαρόνια με χοιρινά και φτεδάκια, σάλτσα κρέμας γάλακτος μουστάρδας.
0: Α, οκ. Okay.
2: Περίμενε λίγο τώρα γιατί μπερδεύτηκα, Βαλεντίνα. Κάνεις μακαρόνια με χοιρινά και φτεδάκια και η σάλτσα σου έχεις κρέμα γάλακτος και μουστάρδα μαζί.
0: Περίεργο ακούγεται.
2: Λίγο η μουστάρδα με την κρέμα γάλακτο, φίλε, στον καμπινέ θα τη βγάλει ο άνθρωπος. Δηλαδή, είπαμε να μην τον κοιμήσουμε, αλλά μην είναι όλη μέρα και μέσα στο μπάνιο.
0: Να σου πω κάτι. Εσύ όλους τους συνδυασμούς τους βλέπεις πιθανούς για τουαλέτα, μορευθύνη.
2: Συγγνώμη, ρε Αστερόπη μου, κρέμα γάλακτος με μουστάρδα. Μόνο που το λέω με έπιασε η κοιλιά μου.
0: Καλά.
2: Το είπα και θέλω να φύγω τώρα, να πάω μέσα.
0: Γιατί όταν βάζεις μπέικον στην κρέμα γάλακτος δεν είναι βαρύ, μουστάρδα, σε πείραξε.
2: Γλυκόξινο νούντλς λαχανικών, μας γράφει η Κατρίν, με κοτόπουλο ή με γαρίδες, με πλατιά νούντλς όμως ρυζιού, μιαμ μιαμ μιαμ.
0: Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό και φαίνεται ότι έχεις ασχοληθεί κιόλας.
2: Στην κοπέλα μου, μας γράφει η Κατερίνα, το πρώτο που της έφτιαξα πριν καν γίνει κοπέλα μου ήταν γάριδο μακαρονάδα με πιπεριές και από τότε, λέει, μου το ζητάει συνέχεια και σίγουρα θα το φτιάξω μια φορά το μήνα ή το δίμηνο.
0: Αχ, πάρα πολύ ωραίο ακούγεται αυτό.
2: Κατερίνα,
0: μπράβο στο θαλασσινό, να το δώσουμε αυτό.
2: Κατερίνα, και πολύ τυχερή κοπέλα σου τώρα. Άμα κάνεις τέτοια πράγματα, μπράβο.
0: Το ζήλεψα πολύ.
2: Ενώ η Μαριλένα λέει παλιά μαγείρευα εγώ για να ρίξω τα κομμενάκια, μέχρι που μου μαγείρεψε αυτός ο ένας και έπεσα εγώ, οπότε πλέον μαγειρεύει μόνο εκείνος.
0: Α, αυτό είναι και έξυπνο, γιατί γλιτώνεις για πολλά χρόνια μετά το μαγείρεμα. Εντός αν σας αρέσει πάρα πολύ.
2: Γεια σας, παιδιά, είστε υπέροχοι. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, γράφει ο Βασίλης. Εμείς ευχαριστούμε, Βασίλη. Σουφλέ σοκολάτα του Άκη Πετρετζίκη.
0: Πολύ καλή συνταγή, εγώ θα σου πω.
2: Ήταν ένας λόγος επίσης που είπε το ναι η γυναίκα μου στην πρόταση γάμου.
0: Να μην έχω φτιάξει το ένα σουφλέ σοκολάτας.
2: Ο Πάρης λέει το καλύτερο που κάνω είναι toast, άντε καμιά φορά και hot dog.
0: Τι λέει, ρε πουλάκι
2: έχει
0: μου.
2: Έχει κρυφά μηνύματα πάρει αυτό το τέτοιο. Έχεις ρίξει γκομενάκι με hot dog και toast. Μπράβο.
0: Ο μόνος τρόπος να το έχεις ρίξει είναι όντως να έχει κρυφά μηνύματα, γιατί παρακάτω δεν βλέπω τίποτα.
2: Ναι, να σου πω κάτι, περίμενε λίγο. Άμα το toast είναι ψημένο στο τηγάνι, το ψωμί,
0: ωραία.
2: Είναι μια χοντρή φέτα ψωμί.
0: Ναι.
2: Δύο φέτες ψωμιού δηλαδή. Ναι. Περάσεις από ένα σχαροτήγανο και βάλεις βούτυρο και λίγο σκορδάκι και το toast θα αρχίσει πάρει ένα χρώμα.
0: Ναι.
2: Και βάλεις μέσα της Παναγίας στα μάτια και μετά όλο αυτό το θωρακίσεις και το κλείσεις στο τηγάνι πάνω σιγά σιγά με χαμηλή θερμοκρασία και ένταση μέχρι να λιώσουν τα μέσα του για σένα. Εκεί είναι άλλο τοστ. Δεν είναι τώρα η τοστιέρα. Εκεί
0: παραμένει έχει... ένα τοστ παρόλα αυτά.
2: Ναι, παιδιά, έχει ασχοληθεί όμως ο άλλος.
0: Ναι,
2: έχει
0: αλήθεια.
2: Κάνει,
0: έκοψε μόνο στο παριζάκι αντί να πάρει έτοιμες φέτες. Τι λες, εντυπωσιάστηκα. Έπεσα να πεθάνω τώρα.
2: Εντάξει τώρα, εντάξει. Το θέμα νομίζω ότι είναι ότι ασχολήθηκε κάποιος και σου φτιάξε κάτι. Ας είναι και τοστ, ότι μπήκε σε μια διαδικασία να μπει στην κουζίνα.
0: Ναι, ρε πουλάκι μου, αυτό το εκτιμάμε ούτως ή άλλως. Αλλά εδώ μιλάμε για σπεσιαλιτέ.
2: Τι το εκτιμάσαι.
0: Το εκτιμάμε, το εκτιμάμε.
2: Εσύ θες γκόμενο από το Master Chef, ρε μωρό μου.
0: Καλά.
2: Δεν θέλεις από το να είναι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος.
0: Εντάξει, δεν
2: μην τον βαθμολογείς κιόλας. Σαν τον. Πώς το λένε τους κριτές εκεί πέρα.
0: Κοντιζά.
2: Το κοντιζά δηλαδή. Να είσαι με το ρολόι
0: καλά,
2: και.
0: Καλά, μαύρο και ψαροκόκαλο. Την έβαψε. Είπαμε σε.
3: Ευθύμης και Αστερόπι Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?» Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε
1: «Πόνας».
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Ευθύμης και Αστερόπη Weekend. Άκου τις πιο ντελούλου στιγμές της εβδομάδας.
1: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
2: Blender! Καλησπέρα!
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Δημήτρης ονομάζομαι.
2: Γιατί το λες τόσο ήσυχα, ρε Δημήτρη?
3: Τι να κάνω τώρα, είμαι λίγο... Έχω track.
1: Έχεις track?
3: Ναι.
1: Αποκλείεται, δεν ακούγεις τρακαρισμένος.
3: Σαν... Είμαι λίγο στρεσαρισμένος, τι να κάνω, θέλω να κερδίσω.
1: Δημήτρη, με τι ασχολείσαι?
2: Τι θες να κερδίσεις, παιδάκι μου, που βαριέσαι και να μας
3: βοηθήσεις? Βοηθός ψυκτικού είμαι.
1: Βοηθός ψυκτικού, τέλεια. Όπου σχόλασες, τι ώρα?
3: Τώρα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Κάνουμε καθαρισμό σε ραγωγού και δουλεύω τη βράδυ.
1: Και δουλεύεις βράδυ?
3: Δούλευα βράδυ χθες, ναι.
1: Α, οπότε εντάξει, γι' αυτό είναι λίγο τα...
3: Καθαρίζαμε τις κουζίνες σε ένα εστιατόριο.
1: Οκ. Μπαίνεις μέσα στο λαγούμι?
3: Άμα είναι μεγάλο, μπαίνουμε και μέσα. Ντυνόμαστε και μπαίνουμε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Πρέπει να είναι μια απαιτητική δουλειά αυτή. Μπράβο. Μπράβο, αγόρι.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
3: να
1: σήμερα δουλεύεις δηλαδή το βράδυ?
3: Δουλεύω, ναι, δουλεύω στο Ρέντι.
1: Στο Ρέντι, εντάξει. Κοντά, εδώ πέρα είμαστε. Μια χαρά.
2: Κάνε κάτι να κερδίσει.
1: Πάμε να κερδίσει. Θέλουμε πάρα πολύ να κερδίσει το ρολογάκι. Α, το παιχνίδι μας το ξέρει?
3: Το έχω ξαναπετύχει, ναι.
1: Το έχει ξαναπετύχει. Για πάμε να δούμε, θα πετύχει το τραγούδι το σημερινό.

0: Δεν μπορέσω να το βρω, λέω.
1: Βρε που να τη γανίζουν την ώρα που θα είσαι μέσα στον αέρα, εγώ που θα μου πει εμένα και αποβρομηνιωρεύτων.
0: Αψίθω, αψίθω.
2: Λοιπόν.
1: Να σου αξίζει.
2: Φιλιά, αγόρι, άκου λίγο αυτό.
0: Γεια.
3: Πού πα, ρε καραμίτρε, πού πα, ρε. Τι θε, τι θε να παίξει, θε. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πα, ρε καραμίτρε.
2: Εγώ πιστεύω ότι στην έπεφτε λίγο.
1: Πού μου την έπεφτε, μωρέ.
2: Πιστεύω ότι είχε.
1: Πού μου είπε ότι έχω την εποχή των δεινοσαύρων. Επειδή δεν έχει μουσική παιδεία ο άνθρωπο.
2: Ήταν λίγο πάσα, ρε παιδί μου, να τσιμπήσει. Η αμέσω επίθεση των πυροβολή των άλλων.
1: Λυπάμαι, να έρχεστε με καλύτερη ατάκα.
2: Ξέρεις τι πρέπει να λες αυτά τα πράγματα.
1: Τι πρέπει να λέω.
2: Ως πολύ μεγαλύτερη σου, πότε θέλεις να σου μάθω 2-3 πράγματα. Κατάλαβε. Τι γκουρε, έτσι φλερτάρουμε, έτσι λέμε, επίθεση στην επίθεση.
1: Εγώ.
2: Εσύ τι ουρλιάζεις και...
1: Σιγά, δεν θέλουν μία, δεν θέλω 100. Λυπάμαι από εδώ πάνε κι άλλοι. Γελάς. Έλα, ένας να φεύγει από τη μέση.
2: Τους άλλους που έστειλες. Κάνω λίγο έτσι να τους βρω.
1: Εδώ είναι κολλημένοι. Κάποιο πάντα θα τους βλέψει. Γιατί έχουμε σηκώσει το τζάμι.
2: Πάμε να παίξουμε. Έχουμε άλλη γραμμή. Γεια σας.
0: Γεια.
2: Πώς σας λένε?
0: Δημήτρη και εμένα.
2: Γεια σου Δημήτρη.
4: Τι γίνεται? Πώς βέρκω σήμερα.
2: Ρε μη μιλάς έτσι.
1: Ναι, τίποτα, τίποτα. Έλα Δημήτρη μου. Έλα πάλι καράκι μου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Καλά είμαι και εγώ. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα, Δημήτρη?
0: Στο αυτοκίνητο έχω κάνει στην άκρη για να παίξω.
1: Α, και...
0: και πάω σε κάτι φίλους να ψήσουμε και να φτιάξουμε μπέργκερ.
2: Α, μήπως θέλετε να φτιάξετε ρο? Κάνει πολύ ωραίο πάτη. Το και πατάει πάτη, καλά.
1: Και πάρτι και ό,τι θέλετε εσείς. Είμαι πάρα πολύ βοηθητική.
2: Πάμε να παίξουμε, για άκου το τραγούδι.
0: Πάμε

0: Εν τω μεταξύ ακούγεται ο τίτλος μου στο τραγούδι. Ακούγεται, ακούγεται.
1: Ήσουν όνειρο γλυκό. Αλλά
2: Δημήτρη, κάτσε, μου, λέγω, πόσο χρονών είσαι εσύ?
1: Εγώ, 39. Και το ξέρω το τραγούδι, αλλά έχω σκαλώσει τώρα.
0: 39, πες μας λίγο, Δημήτρη, 39.
2: Ποιος το λέει?
0: Καλλιτέχνη.
1: Γυναίκα είναι, αλλά σκάλωσα τώρα, πως θα πάω το.
0: Πες κάτι, ρε παιδί μου, οτιδήποτε.
1: Ψηλά στον ουρανό. Δεν το θυμάμαι το τραγούδι και δεν πάω
2: να, κοίτα να δεις, Δημήτρη.
0: Τι βάζετε μες στο μπέργκερ?
1: Τι βάζουμε στο μπέργκερ? Θα βάζουμε τίκλες, onion ring, καραμελωμένα.
2: Μόνοι θα φτιάξετε καραμελωμένα onion rings.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Για άκου αυτό.
3: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε, τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμίτρε εσύ.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 για να βρείτε, παρακαλούμε πολύ, αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι γνωστό, όχι από τα πιο γνωστά, από εδώ, από τον καλλιτέχνη.
2: Ναι, αλλά,
0: αλλά είναι γνωστό.
2: Ποιος δεν το έχει χορέψει αυτό το τραγούδι, δηλαδή?
0: Εγώ.
2: Και πάω να σας κάνω και κατάσταση τώρα, να σας φτιάξω το απόγευμα.
0: Γιατί τέτοια είναι, καταστασιόν. Πώς σας λένε?
4: Λοιπόν, με λένε Ρεοζίλη.
0: Γεια σου, Ρεοζίλη. Τι κάνεις, φιλενάδα?
4: Καλησπέρα, είμαι καλά.
0: Μπράβο, φιλενάδα. Πες μας λίγα πράγματα για σένα, να σε γνωρίσουμε καλύτερα.
4: Λοιπόν, έχω δύο παιδάκια. Είμαι 35 χρονών.
0: Τέλεια.
4: Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος.
0: Τι ώρα σχολάς?
4: Τώρα δουλεύω κυρίως απογεύματα, αργά το βράδυ. Σήμερα έχω ρεπό.
0: Α, ωραία. Δύσκολο τώρα αυτό με δύο παιδιά και να σχολάς αργά το βράδυ, ρε φιλενάδα.
4: Τα καταφέρνουμε,
0: μπράβο,
4: ναι.
0: Μπράβο, μπράβο σε όλους. Το έχεις βρει?
4: Ναι, το έχω βρει. Το είναι κομματάρα, κομματάρα, ναι.
0: Το έχεις χορέψει?
4: Βεβαίως.
0: Για να ακούσω.
4: Την ηλικία που είμαι, ναι.
0: Πες μας τίτλο, πες μας.
4: Λοιπόν, σε ψάχνα στον ουρανό, μας τη γη σου τελικά. Είναι το πιο γλυκό με φύση.
0: Πάρ' το.

0: Είναι μαρούλια στο πρόσωπο. Λοιπόν, φιλενάδα, μπράβο, συγχαρητήρια, κέρδισες. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου. Ας το λίγο να το ακούσουμε.

0: τόσο χαϊδεύω με το μαρούλι.
1: Δημήτρη 39 με τα μπέργκερ. Στείλε διεύθυνση να έρθει να σας το τραγουδήσει. Για να είναι και DJ. Δεν είναι να σας βάλει το κομμάτι.
0: Η αλήθεια είναι ότι άμα πάρω μια απόφαση.
1: Εγώ πιστεύω θα πας.
0: Την τηρώ.
1: Πιστεύω ότι θα πας έτσι. Γεια σας, ήρθα. Με γούνα.
2: Ευθύμης και Αστερόπι Weekend. Η τρέλα συνεχίζεται καθημερινά 6 με 9 στον Music 892.

0: 92.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
7: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες της στην κοινωνία.
6: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
8: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμία. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
10: Big win, big win, big win, big win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση big win.
9: Καταλάβατε? Big win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

0: Music 892.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: 59 χρόνια Μόρις.
3: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Music 892. Προφανώς.
1: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Music 892.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
7: Στη Yusk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κάνει. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.

0: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Ζαργουλόπουλο.
1: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο, το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες στην κοινωνία.
0: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Ζαργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. more.com artinfo.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Music 892.
1: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Music 892.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
1: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο, το παλιόρουχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γέννησή μου Παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι ατέρειες της στην κοινωνία.
0: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμβαση. Είμαι τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot. 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.

0: Music 892.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Μπομπ. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892.
1: Στη Novi Bet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μια γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στη Novi Bet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novi Bet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 59 χρόνια Μόρις.
4: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Το Παρτάλι του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Το πρώτο ελληνικό queer μυθιστόρημα γίνεται θεατρικός μονόλογος με το Φώτη Αργουλόπουλο.
6: Παρτάλι στα μέρη μας λέγαμε το παλιωμένο ρούχο. Το παλιό ρούχο. Είναι τουρκική λέξη. Και μένα από γεννησιμιού μου παρτάλι με φώναζαν. Με πι κεφαλαίο. Σαν να μην περίσευαν οι εταίρειες της στην κοινωνία.
5: Το Παρτάλι στο θέατρο Μαβίλη. Με το Φώτη Αργουλόπουλο. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. More.com. Artinfo.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω ένα σότι βολάνι. Αυτό είχα προετοιμάσει.
3: Πάμε, αφού το έχετε ετοιμάσει, πάμε, ρε παιδιά.
2: Ωραία. Σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
3: Αυτό το έχετε ετοιμάσει.
2: Όχι, αλλά με βλέπει και ο υπεύθυνο μου τη δουλειά σου.
3: Α, ωραία, ναι, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω, συνέχισε.
2: Όχι αυτό, σαν το τσιγάρο με καταστρέφει.
4: Είναι και ο υπεύθυνο τη δουλειά εκεί, ναι. Αυτό.
5: Πιο κάτω.
3: Πάει, πιο κάτω, να.
4: Περίμενε.
3: Τι θέλει και αυτό τώρα, μα είναι δυνατόν
4: να. Τώρα βρήκε να έρθει.
3: Εν ώρα δουλειά, να μην μπορεί να πάρει ένα ραδιόφωνο να παίξει.
5: Σε παίρνει ένα μονίδι. Κάτσε, περίμενε.
3: Πίσω να
4: ρίξει. Πάσε να δούμε, παιδί μου. Μπήκε ο υπεύθυνο. Κάτσε λιγάκι. Κοίτα ύφο.
3: Μα σε παίρνει ένα μονίδι.
5: Ναι, περίμενε. Άσε το θα φύγει.
3: Παιδιά, νομίζω μα το κλείσε.
5: Όχι,
4: σε αναμονή σε έβαλε.
3: Πήρε η θεά και έβαλε σε αναμονή το ραδιόφωνο.
4: Νάτι.
2: Ναι.
3: Ρε θεότητα, μας έβαλε σε αναμονή.
2: Παιδιά, συγγνώμη.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ελούλου.
1: Εμένα, παιδιά, πάντως αυτό που μπορεί να με κάνει ικανό να κατέβω από το αυτοκίνητο και να κάνω φασαρία είναι αυτός ο πρώτος στο φανάρι που δεν παίρνει χαμπάρι ότι έχει δώσει πράσινο ο φωτεινός σηματοδότης.
2: Μόνο και είσαι από αυτούς που κορνάρουν στο μισό να νοσεκών.
1: Όχι, κορνάρω. Βάζω και πρώτη και προσπαθώ να περάσω
2: να
1: από πάνω σου. Όταν είσαι ο πρώτος, πρέπει όντως να έχεις βάλει πρώτη όταν ανάψει το κόκκινο πεζόν. Παιδιά, εγώ κάθομαι και παρατηρώ και τα απέναντι φανάρια.
2: Έχετε διαβάσει.
1: Θα σου δείχνα πιο κόκκινο. Έχουμε διαβάσει. Αλλά το έχεις διαβάσει και εσύ αυτό το κοκ. Δεν έχεις πρόβλημα. Σε αυτό θα περνούσες. Δεν θα έχεις πρόβλημα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: all the ladies.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχεις πάει Αίγυπτο?
0: Ναι, έχω πάει. Άκου να τις, επειδή πήγα για δουλειά εκεί.
3: Δεν μπορώ. Μην την κοροϊδεύεις.
2: Τι να κοροϊδεύεις.
0: Άστα μωρέ να κοροϊδεύει.
2: Τι δουλειά έχεις εσύ στην Αίγυπτο, μωρή Μαρία.
0: Έκανε ένα βίντεο κλιπ. Ενός πολύ... Βάλτε να το δεις, βάλε Μουνίρ.
3: Σκηνοθέτηδα,
0: εσύ. Βάλε Μουνίρ.
3: Τι Μουνίρ.
0: Βάλε Μουνίρ.
2: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη καταρχήν.
0: Πόσες προβολές έχει?
3: Να πω κάτι. Μαρία, χορεύεις μέσα στο κλουβί.
0: Τι νομίζω ότι σας λέω, εγώ στον αέρα πράγματα.
3: Ήσουν πρωταγωνίστρια, ήσουν μόνη σου μέσα στο κλουβί και χόρευες.
0: Ο πρωταγωνίστρια ήμουν, εννοείται.
3: Όχι μαζί με άλλες.
2: Μαρία, respect. Τα πιστεύω όλα αυτά που λες τώρα για τους εξωγήινους.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Θα σας πω ότι η αεροπλανοφοβία ξεπερνιέται με αλκοόλ. Γίνε ζάντα και ανέβα πάνω στο αεροπλάνο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί μ' αρέσει να οδηγήσει. Είμαστε εμείς και κάνουμε ένα ταξίδι, ωραία. Θα σου φέρω να πιεις, να γίνεις χάλια, ωραία. Ναι. Και αν δω τα ζόρια που φοβάσαι εσύ ότι θα παραπατάς, σου δώσω και δύο μπάτσες και θα σε βάλω στη θέση. Θα σε δέσω.
1: Άκου λίγο, αν με έχεις ποτίσει, μου ρίξεις δύο μπάτσες και με δέσεις. Δεν ακούγεται σαν ιδέα να με βάλεις στο αεροπλάνο. Ίσως μετά σε κυνηγήσουμε και λίγο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Πεινάτε.
2: Εγώ πεινάω.
3: Μονίμως.
0: Πίδα.
4: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
0: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
3: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
0: Βεβαίως.
3: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτήν την ενέργεια.
0: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
4: Τι.
3: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Εγώ πάντως αν εντυνώσουν στα φίλοι, άντε θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Θα με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
0: Όχι ρε, όχι στο λαιμό, σαν στα φίλοι. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανέναν. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνεις.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόμπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων,
1: ναι,
0: ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music 8-9.
3: Τι κα...
2: Δύο.
3: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
3: τώρα,
2: πολύ
3: κλείστο,
2: μπροστά.
3: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
3: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
3: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε, Λίνα, να σου ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
3: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και το σοκούει εγώ.
2: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
3: πάρα
2: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
3: Γιατί?
2: Γιατί εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
0: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
4: Πάρτα κι εσύ.
0: Γιατί?
4: Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταγράψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Πού είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Λούλου.
1: Χθες το βράδυ πέτυχα ένα βίντεο στο οποίο ήταν μια κοπέλα που έλεγε τρόπους για να χαλαρώσεις. Και έτσι όπως ξεκινάει να λέει τα βήματα, τα κάνω και χαλάρωσα όντως, το πιστεύεις?
2: Αλήθεια?
1: Ναι.
2: Για πες.
1: Παίρνουμε τον μπροστινό μέρος της γλώσσας μας.
2: Α. Και τον... Α, δεν ήξερα ότι θα πάει προς τα εκεί η κουβέντα. Οκ. Okay. Βασίλη, δεν πρέπει να βάλεις τέτοιο τραγούδι άμα θέλει γλώσσα το πράγμα. Βάλε το στριπτή.
1: Περιμένετε. Και το πηγαίνουμε διαγώνια πίσω στο δόντι. Α, πίσω, να τεντώσει η γλώσσα και το σαγόνι σου.
2: Μπράβο σου. Είχα ακούσει, αλλά τώρα που το βλέπω.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
2: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει διαφορετικά.
1: Ακούγεται χορταστικό.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
1: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Χρόνια πολλά και στις ζωές που γιορτάζουν.
2: Άρα,
1: και το.
2: Δεν το είπαμε.
1: Και δεν το είπαμε και το ξεχάσαμε και μας το θύμισε εδώ πέρα.
3: Το βαφτιστήρι μου.
1: Α, καλά. Δεν είπες χρόνια πολλά μόλις το βαφτιστήρι.
3: Δεν είπα τίποτα. Ντροπή.
2: Θέλετε να το πάρουμε ένα τηλέφωνο, το ευχηθούμε. Χρόνια πολλά στο βαφτιστήρι μου να πω. Η Νονούλα σε αγαπάει.
1: Ναι, ναι, η Νονούλα σε αγαπάει όταν σε θυμάται, παιδάκι. Σιτ, πώς σε λένε σένα.
4: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι θα μας τραγουδήσεις, φιλενάδα?
3: Παιδιά, θα πω κάτι φθινοπορεινό και θλιμμένο, θα έλεγε κανείς.
2: Είμαστε σε διακατάσταση.
3: Ωραία. Έχω τόσα βράδια να σε δω.
2: Ωραία.
3: Και περιμένω. Μέσα μου ένα λόγο τυφλό.
2: Δεν είναι άσχημη.
3: Αγριεμένο.
2: Δώρο. Δες πω, θες black coffee εσύ ή θες
3: ρολόι? Θέλω black coffee.
2: Black coffee, αυτό το πήρες στην αξία σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ήρθε καινούργια μου τραπεζαρία σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενη.
1: Ω, παιδιά, έχουμε καινούργια τραπεζαρία. Έχω κάνει εκπληκτικό σεξ πάνω στην τραπεζαρία. Κάνει ένα. Θα τα ρίξω.
0: Το καλό του σερβίτσιο.
1: Να μην είσαι ξενέρωτη, ρε. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για σεξ πάνω στην τραπεζαρία.
2: Όταν ακούω για σεξ, δεν αντέχω. Έρχομαι. Μπαίνω. Δυναμικά.
0: Αλίμονο, κοπέλα μου, εσύ αλίμονο.
1: Μωρέ, να μπούμε κι εμεί καμιά μέρα.
0: Μπράβο, ίδια η κατάσταση.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
0: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες. Μην πει όμως μετά τίποτα.
2: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για
0: προσωπική εμπειρία. Καμία ανάγκη. Μίλησες. Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ, μιλάμε ειλικρινά. Λέμε για τη ζωή μας.
3: Μπράβο, μπράβο Μαρία, αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία, εγώ δεν θέλω τα κλείσω. Εσένα ρωτάω.
0: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
3: Το έχεις κάνει, στοματικό.
2: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
0: Αυτό.
3: Το γλύψαμε το πινέλο.
0: Το χειροτήσαμε.